0: Η ώρα είναι 4.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Max FM 93.4.
1: Η ευχή και η προσευχή.

0: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: Αφές χωνιά στο Παγκράτη.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Η ώρα είναι 5:30.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

Κυριακή και ανοίγετε το άλμπουμ της καρδιάς σας, εκεί που οι φωτογραφίες ξεθοριάζουν γλυκά, αλλά τα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας μένουν πάντα ζωντανά. Σας ταξιδεύουμε σε εκείνες τις μέρες με φίλους, σε χαμόγελα που πάγωσαν στο χρόνο και σε μελωδίες που ακόμα σας βρίσκουν όπου κι αν είστε. Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Για το επόμενο 2ωρο θα θυμόμαστε τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια από την ελληνική δισκογραφία, τη δισκογραφία παλιότερων ετών, τότε που δημιουργούσαμε αναμνήσεις για να μας συντροφεύουν στο μέλλον που τώρα έγινε παρόν. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και όλοι εσείς είστε η μεγάλη μας παρέα που θα περάσουμε μαζί το επόμενο 2ωρο. Καλό ταξίδι να έχουμε!

Σήμερα Κυριακή σας καλούμε να ξεφυλίσετε μαζί μας το πιο όμορφο άλμπουμ αναμνήσεων, εκεί όπου μια παλιά φωτογραφία από μια εκδρομή γίνεται ξανά ζωντανή μέσα από αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Κάθε νότα μια ιστορία, κάθε στίχος ένα συνέστημα που δεν έφυγε ποτέ. Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, διότι πάντοτε υπάρχει λόγο.

Στο άλμπουμ της Κυριακής σας κρατάμε συντροφιά με τραγούδια που έγιναν η μουσική των πιο όμορφων στιγμών σας. Σαν εκείνη τη φωτογραφία με τα γέλια που δεν χωρούσε στο κάδρο. Σαν εκείνο το βλέμμα που έμεινε για πάντοτε ίδιο. Σήμερα όλα επιστρέφουν μέσα από τις πιο αγαπημένες ελληνικές μελωδίες.

Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Υπόθεση Μαρφίν. Πόσοι αρχές έφτασαν στους 3 υπόπτους 16 χρόνια μετά την τραγωδία? Το email που οδήγησε στις συλλήψεις. Θρίλερ χωρίς τέλος με το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Τα ευρήματα και καταθέσεις που δείχνουν ότι η μάνα σκότωσε τον γιο και αυτοκτόνησε. Τι υποστηρίζει ο Ιταλός κατηγορούμενος? Ρουβάς Ζιγούλη. Οι φήμες χωρισμού και το δημοσίευμα διάψευση. Παρά τις φήμες και τα δημοσιεύματα, το ζευγάρι είναι μαζί και δεν δίνουν σημασία στα σενάρια που κυκλοφορούν γύρω από τον γάμο τους, λένε οι δικοί τους άνθρωποι. Η Τζένιφερ Λόπες στην επίδειξη της ύλης Κρυθαριώτης στο Παρίσι. Η Σταρ έκλεψε τις εντυπώσεις από την πρώτη σειρά, ενώ το παρόν έδωσε και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊ. Βράχος ο Τραϊανός Δέλλα στο πλευρό της κόρης του. Η αποφύτιση της 18χρονης Βικτόριας και η απουσία της Γουγός που τους λύγησε. Ελένη Μενεγάκη, πάνω απ' όλα μητέρα. Η 18χρονη κόρη της παρουσιάστριας Βαλέρια ολοκλήρωσε τη σχολική της πορεία, με την οικογένεια να βρίσκεται δίπλα της σε μια από τις πιο σημαντικές. Βαλέρια ολοκλήρωσε τη σχολική

Κυριακάτικο άλμπουμ και σας προσκαλούμε σε ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο. Εκεί που μια κυτρινισμένη φωτογραφία από μια παρέα γεμάτη όνειρα συναντά ένα τραγούδι που ακόμα μας συγκινεί όλους. Οι στιγμές περνούν, αλλά οι μουσικές μένουν και σας περιμένουν να τις ξαναζήσετε.

Σήμερα στο άλμπουμ οι εικόνες μιλούν και τα τραγούδια απαντούν σε πιθανά ερωτήματα. Σας θυμίζουμε εκείνες τις Κυριακές που γελούσατε χωρίς λόγο, με μια φωτογραφία στο χέρι και ένα τραγούδι στο ραδιόφωνο. Οι πιο αγαπημένες στιγμές σας έχουν ήχο και είναι πάντοτε εδώ για να τις ξανακούσετε.

Κυριακή σημαίνει άλμπουμ, σημαίνει επιστροφή σε εκείνα τα απογεύματα που κρατήσατε σε μία φωτογραφία ή και σε περισσότερες. Σας συνοδεύουμε με τραγούδια που έγιναν φόντο στις πιο δυνατές σας στιγμές. Κλείστε τα μάτια και αφήστε τις μελωδίες να σας οδηγήσουν πίσω, εκεί που όλα ήταν πιο απλά.

Ανοίγετε σήμερα μαζί μας το άλμπουμ της Κυριακής και αφήνετε τις αναμνήσεις να σε συναντήσουν. Μια φωτογραφία με αγαπημένα πρόσωπα, ένα τραγούδι που έπαιζε τότε, μια φορά και έναν καιρό, και ξαφνικά όλα ζωντανεύουν ξανά. Η ελληνική μουσική έχει τη δύναμη να κρατά το χρόνο ακίνητο.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Γκάτζο Ντίλο στην πλατεία Δεξαμενής. Ελληνικό τραγούδι του 50 και του 60, περασμένο μέσα από τη Gypsy Jazz. Ένας ήχος που κινείται ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι. Κυριακή, 12 Ιουλίου, στις 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Στο σημερινό άλμπουμ σας θυμίζουμε πως κάθε φωτογραφία έχει το δικό της ήχο. Ένα αγαπημένο τραγούδι που έπαιζε στο βάθος μια στιγμή που έγινε ανάμνηση. Κυριακή σήμερα και εσείς επιστρέφετε εκεί που νιώσατε πιο έντονα, μέσα από τις πιο αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες.

Κυριακή απόγευμα και το άλμπουμ γεμίζει εικόνες και μουσικές. Σας ταξιδεύουμε σε εκείνες τις στιγμές που φυλάξατε προσεκτικά σε ένα σιρτάρι και σε μια φωτογραφία. Τα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας έρχονται να τις φωτίσουν ξανά, όπως τότε που όλα ήταν πιο φωτεινά. Η πρώτη μας ώρα πλησιάζει στο τέλος της, αλλά ευτυχώς έχουμε μπροστά μας μεγάλη διαδρομή για μια ακόμη ώρα. Τα λέμε ξανά σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Σήμερα στο άλμπουμ κάθε τραγούδι είναι και μια φωτογραφία. Σας θυμίζει ένα βλέμμα, ένα καλοκαίρι, μια αγκαλιά. Κυριακή, και αφήνετε τον εαυτό σας να ταξιδέψει πίσω, εκεί που οι στιγμές είχαν άλλη αξία και οι μελωδίες γίνονταν κομμάτι της ζωής σας. Καλώς ορίσατε στη δεύτερη ώρα μας με τον Παναγιώτη Χάλαρη να ρυθμίζει τον ήχο μας και τον Βασίλη Κρυμπά να επιμελείται και να παρουσιάζει. Χαιρετισμούς να στείλουμε εντός και εκτός συνόρων και πάμε να συνεχίσουμε το ταξίδι μας.

Το άλμπουμ της Κυριακής ανοίγει και σας περιμένει. Μέσα του κρύβει φωτογραφίες γεμάτες χαμόγελα και τραγούδια που σας συνόδευσαν στις πιο όμορφες στιγμές σας. Σήμερα σας δίνουμε το χρόνο να θυμηθείτε, να νιώσετε και να ξαναζήσετε όσα αγαπήσατε.

κυριακάτικο άλμπουμ και εσείς γίνεστε πρωταγωνιστές. Μια παλιά φωτογραφία, ένα αγαπημένο τραγούδι και όλα παίρνουν ζωή ξανά. Οι αναμνήσεις δεν χάνονται, απλώς περιμένουν τη σωστή μελωδία για να επιστρέψουν και εμείς σας τη χαρίζουμε.

0: εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύγκατη των μισιών.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις μπείτε στο nova.gr.
7: Θερινή Μπουάκ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάκ Ολυμπιάς. more.com.info.gr.
8: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Γκάτζο Ντίλο στην πλατεία Δεξαμενής. Ελληνικό τραγούδι του 50 και του 60, περασμένο μέσα από τη Gypsy Jazz. Ένας ήχος που κινείται ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι. Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
9: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυριακή με άλμπουμ σημαίνει να κοιτάζετε μια φωτογραφία και να ακούτε μέσα σας ένα τραγούδι που δεν ξεχάσατε ποτέ. Σήμερα σας χαρίζουμε εκείνες τις στιγμές ξανά μέσα από τις πιο αγαπημένες φωνές της ελληνικής μουσικής.

πως γέρασα, μ' όλα αυτά που έζησα, που πέρασα. Ζήγιασα του έρωτα τις λύπες, τις χαρές, κι είδα ότι πόνεσα τις πιο πολλές φορές. Και έφτασα να πω

Ανοίγουμε μαζί σας το άλμπουμ της Κυριακής και αφήνουμε τις εικόνες να μας μιλήσουν. Κάθε φωτογραφία μια ιστορία, κάθε τραγούδι μια ανάμνηση. Σας συνοδεύουμε σε ένα ταξίδι γεμάτο συνέστημα, γεμάτο εικόνες, εκεί που το χθες γίνεται ξανά παρόν.

Στο σημερινό άλμπουμ οι αναμνήσεις έχουν μουσική, πολύ μουσική. Σας θυμίζουμε εκείνες τις στιγμές που κρατήσατε σε φωτογραφίες και τις δίνουμε με τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Κυριακή και όλα αποκτούν ξανά χρώμα, ξανά ζωή.

Κυριακή σήμερα και το άλμπουμ σας καλεί να θυμηθείτε μια φωτογραφία, ένα χαμόγελο, ένα τραγούδι που δεν έφυγε ποτέ από μέσα σας. Οι πιο όμορφες στιγμές σας είναι ακόμα εδώ και σας περιμένουν να τις ξαναζήσετε.

άλμπουμ της Κυριακής κάθε εικόνα έχει τη δική της μελωδία. Σας ταξιδεύουμε σε εκείνες τις στιγμές που γεμίσατε τη ζωή σας με αγάπη, με φίλους, με τραγούδια. Όλα όσα αγαπήσαμε επιστρέφουν μέσα από τις πιο διαχρονικές επιτυχίες.

Κυριακάτικο άλμπουμ και οι αναμνήσεις ξυπνούν. Σας θυμίζουμε εκείνες τις φωτογραφίες που κρατήσατε για πάντα και τις συνοδεύουμε με τραγούδια που δεν σταματήσατε ποτέ να αγαπάτε. Σήμερα το παρελθόν γίνεται ξανά παρόν.

0: Τάπας, τσούρος, κλάδα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
1: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
0: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
2: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
3: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, εφιάλτη Σαμαρά χτυπά την πόρτα της Νέας Δημοκρατίας. Η σκιά της αποστασίας πλανάται πάνω από το Μαξίμου. Ένας στους 4 γαλάζιους ψηφοφόρους δηλώνει ότι μπορεί να ψηφίσει το νέο κόμμα του Μεσίνιου. Προγραμματικό ροκ από το Πασόκ. Σφοδρή επίθεση Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη στη Βουλή. Αφήστε τη συμπόνια και πάρτε μέτρα. Πάρε θέση Αλέξη. Κουβέντα για την ταμπακέρα. Ο Τσίπρας βγήκε παγανιά με παλιές ατάκες και νέες υποσχέσεις. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Τζούλη Τσίγκα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Σήμερα στο άλμπουμ σας κρατήσαμε συντροφιά με εικόνες και μουσικές που αγαπήσατε, φωτογραφίες από το χθες, τραγούδια που τελικά ανήκουν για πάντα στο σήμερα. Πάμε για φινάλε σιγά σιγά. Ένα θερμότατο ευχαριστώ για την όμορφη και διακριτική συντροφιά σας. Ένα εξίσου θερμό ευχαριστώ στον Παναγιώτη Χάλαρη που ρύθμισε τον ήχο μας. Και ένα ακόμα ραντεβού που δίνουμε για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Από το Βασίλη Κρυμπά που επιμελήθηκε και παρουσίασε, καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.

0: είναι 8. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
1: Αριστερά.
0: Ένας να μου μιλάει.
1: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
1: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
1: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Perché?
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάραβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
0: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
9: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: στην αγορά των μεσητικών Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Η ώρα είναι 8:30.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάμπολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Α! Το ξεχάσαμε!
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
8: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασε.
9: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you?

0: Η ώρα είναι 9:30. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Απεργέ.
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
5: Ταξί! Στο νέο λιμάνι!
6: Πανεπιστήμιο βολεύει! Εγώ στο κέντρο!
7: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης. 18300 και 2610 205 205 για οποιοδήποτε προορισμό.
8: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, Αφή Πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου. Αποθηκεύσεις. Πωλήσεις κοντέινερ. Αφή Πλέσα ΑΕ. Μεταφορές. Αποθηκεύσεις. Πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Έλα.

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
1: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
1: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Perché?
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Cosa?
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάραβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
9: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: Relax FM 93.4.
1: Ξύπνησες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζω ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Από κοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει μπροστά σου η θάλασσα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
0: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 11.30.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες. Ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76-100.
4: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. delta360.gr.
5: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 13 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
7: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

εκτός απ' τα σκουπίδια είναι χρήσιμο πολύ. Δείχνει μια ευαισθησία κάπως οικολογική. Έτσι όπως μαζευτήκαν και οι

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
4: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

0: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίσεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Η ώρα είναι μία. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
1: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Ουγγαντέζικα, χρόνια πολλά.
8: Α, ευχαριστώ. Γιορτάζει όλη η πλάση.
7: Γιορτάζουν οι Απόστολοι που κάνανε την πείσνα.
8: Μάλιστα. Εντάξει, οκ. Okay. Το ακούω.
7: Έτσι. Υπονοεί η εκπομπή σας μέσα πριν λίγο ότι ο Πρωθυπουργός γνώριζε για αυτό το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
8: Αν είναι δυνατόν, όχι, ούτε καν. Τον είχαν παραπλανήσει με τέχνη επιδοματική.
7: Επιδοματική.
8: Ή αγροτική, κάτι.
9: Μας εξαπάτησε και με εξαπάτησε. Με βαθιά υποκριτική τέχνη.
7: Ακούστηκε ότι μπορεί να είχε κάποια ιδέα. Ντροπή, θα έλεγα.
10: Εγώ δεν γνωρίζω.
7: Δηλαδή από μέρους σας περίμενα κάτι πιο ευαίσθητο.
8: Δεν υπάρχει περίπτωση να ήξερε κάτι. Είναι εγώ στο λέω.
7: Είναι απαράδεκτο. Τους κοριούς στα Υπουργεία και στους συνδικαλιστές που τα έλεγαν αυτά, ποιος τους έστησε? Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα χρηματοδότησε κάποιο μηχανισμό ο οποίος έβαλε κοριούς στα Υπουργεία και στους ανθρώπους και έχουμε αυτούς τους διαλόγους. Πρέπει να διερευνηθεί. Δεν μπορεί μια κυβέρνηση να διαστήρεται έτσι δηλαδή με αυτούς τους διαλόγους.
8: Και εγώ δεν θέλω. Δεν θέλω να σπηλωθεί σε καμία περίπτωση αυτή η κυβέρνηση γιατί δεν έχει και λόγο. Και αφού το πω Άδωνης, ο Άδωνης είναι όλη τιμή αυτή και αθώοι και ηθικοί.
11: Θεωρώ ότι είναι όλοι άξιοι άνθρωποι και απολύτως τιμή.
8: Και αυτό το πω Άδωνης, Και αφού το πω Άδωνης, καταλαβαίνουμε όταν το λέει ο πιο τίμιος, ο πιο ηθικός, λίγο έχει μια βαρύτητα παραπάνω αυτό.
7: Και μόνο μια ερώτηση για τον Αυτιά που τον έχουμε στην Ευρωβουλή και γυρίζει στις λαϊκές αγορές και κοιτάει πόσο έχει ντομάτι.
8: Καλά, αυτό έκανε πάντα τώρα. Για άλλο το στείλαμε. Έτσι το γνωρίσαμε, έτσι το στείλαμε. Αυτό θέλαμε.
12: Εδώ στην κεντρική αγορά των Βρυξελών βρήκαμε λάδι με 750 γραμμάρια 15 ευρώ.
7: Ναι, αλλά όταν εσύ παίρνεις 30 εκατομμύρια για να μην κάνεις τίποτα, θα πας να βάλεις ντομάτες.
8: Όχι, τώρα. Θες να φτιάξεις μια σαλάτα, να έχεις μια δικιά σου τώρα, τι θες?
7: Όχι, ρε, δεν καλλιεργώ, ρε φίλε, αφού μου έρχεται η επιδοτησούλα εκεί μέσα στο χειμώνα που κάθομαι 7.000.
13: Φύλαξη των συνόρων δεν μπορεί να υφίσταται εάν δεν υπάρχουν απώλειες. Και για να γίνω κατανοητός, εάν δεν υπάρχουν νεκροί.
14: Γεια σου, Αποστολή.
8: Γεια σου, φίλε.
14: Άσο, πολύ λεβέντης είναι αυτό το πλεύρης.
8: Ναι, ροβόλαγε κιόλας. Λεβέντης, ροβόλαγε. Λεβέντης,
14: ροβόλαγε. Το έχω ξεχάσει. Ροβόλαγε όπως τότε που είχε πάει 5 ώρα τα ξημερώματα.
15: Και τότε που μίλαγε λίγο χαμηλόφωνα, αλλά δεν πειράζει.
14: Και ψιθύριζε.
16: Καλημέρα από την πλατεία Εξαρχείων. Στις 8 Ιουλίου παραδίδουμε την πλατεία στους κατοίκους. Τελειώνει η ανομία, τελειώνει μετά άμεσα.
8: Ο άνθρωπος δεν ήθελε να ξυπνήσει τους λεχρήτες που κοιμούνται μέχρι αργά. Του λέτε τον λέτε κοτάρα που πήγε στα Εξάρχεια και ψιθύριζε γιατί ότι ήταν χεσμένος τάχα. Έλα τώρα.
14: Για τα Εξάρχεια περνάω κάθε μέρα λόγω δουλειάς. Τώρα είναι απελευθερωμένα τα Εξάρχεια. Είναι 3-4 κλούβες γύρω-γύρω. Είναι οι λαμαρίνες εκεί στην πλατεία.
8: Πολύ όμορφες λαμαρίνες. Θα γίνει μετρό. Ορίστε.
14: Ναι, μετρό. Σωθήκαμε. Οι πιο χρήσιμοι στάσεις. Τέλος πάντων, καλή εβδομάδα να έχεις. Πότε κλείνεται?
8: Την Παρασκευή.
14: Την Παρασκευή. Θα πάρω αύριο να θυμηθώ τι παραγγελία θέλω να κάνω.
17: Αποστόλη.
8: Έλα.
17: Γιορτάζεις σήμερα?
8: Ναι, μ' ακούτε που το φωνάζω? Γιορτάζω, μ' ακούτε.
17: Πήγε στην εκκλησία το πρωί.
8: Θα πάω μετά. Πάω στο δεύτερο πρόγραμμα.
17: Δεν έχει πάει.
8: Όχι.
17: Απειλήσει το χέρι του παπά.
8: Θα τον γλύψω.
17: Το γλύψει. Και άμα έχει κατουρίσει.
8: Ακόμα καλύτερα, είμαι μερακλή.
17: Α, είσαι βυσσέρο. Σάβο, ε. Έχει μπει σε κολυμπητρά.
8: Εγώ. Ήταν ένα καζανάκι και το είχαμε ανοίξει. Ένα θερμοσύμφωνο κομμένο, μη φανταστεί.
17: Α, βάλανε.
8: Ναι, μωρέ, αυτό. Αντί για πισταριά, πριν το κάνουν πισταριά. Είχαν βάλει λίγο νερό μέσα και είχαν ξυλώσει τι αντιστάσει και έγινε δουλειά.
17: Άρα έχει βαφτιστεί.
8: Δεν ξέρω τι να σου πω κι εγώ τώρα. Ήμουν σε ηλικία που δεν μπορώ να στο πιστοποιήσω.
17: Είσαι χριστιανό, εντάξει.
8: Δεν είμαι και σίγουρος.
17: Αφού έχει βαφτιστεί.
8: Εγώ πού το ξέρω εγώ.
17: Εσύ το λες.
8: Εγώ το λέω, αλλά είχα μνήμη εκεί ένα χρόνια.
17: Τώρα δεν μου πεις
8: ότι. Κάτι με θερμοσύμφωνη σου είπα και τέτοια, ξέρω εγώ.
17: Σε θερμοσύμφωνα που σε βάφτισε ο παπά, σε βάφτισε.
8: Δεν είπαμε βάφτιση, είπαμε βάλασε ένα θερμοσύμφωνα με νερό αυτό, κατάλαβε εσύ. Μήπω είσαι άθρισκο.
17: Ξέρω ότι.
8: Μήπω είσαι του σατανά, για να το δούμε λίγο.
17: Λες δάμεσα τη Λουκά.
8: Μάλλον.
18: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
19: Αποστόλη, καλό μεσημέρι.
8: Επίσης.
19: Ήθελα να σου κάνω ένα σχόλιο γιατί ξέρω ότι είσαι πολύ σωστός.
8: Είμαι.
19: Αλλά να ξέρεις ότι όταν σε παίρνει ο ίδιος τηλέφωνο ο Γιάννης ο Παπασάμης που σου μιλάει τώρα.
8: Ποιος?
19: Επειδή ενδιαφέρουμε σε κάποια θέματα δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε κομμουνιστές. Και όταν τα λέμε με διαφορετική όψη και χρειά, δεν χρειάζεται να πανικοβάλλεσαι. Σου είχα πει να μου βάλεις τον ύμνο το ΙΑΜ, δεν τον έβαλες. Δεν πειράζει όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε εμείς οι κομμουνιστές που στηρίζουμε το κόμμα και οπαδοί και φίλοι. Ανεξάρτητα από αυτό, επειδή δεν θέλω να το επεκτείνω.
8: Καταρχάς το έβαλα, αλλά οκ, okay, δεν πειράζει.
19: Το έβαλες.
8: Ναι, την Παρασκευή.
19: Να σου ζητήσω λοιπόν μια μεγάλη συγγνώμη, γιατί οι άντρες όπως λέει ο Καζαντζίδης ζητάνε και συγγνώμη.
20: Μα τελευταία πια φορά συγχώρεσαι με.
19: Και συγγνώμη για την... γιατί προσπάθησα να το ακούσω, τον ύμνο του ΙΑΜ της προάλλης και δεν τον λες.
8: Μπορεί να μην το βάλα τη μέρα που το ζήτησες, το βάλα άλλη μέρα όμως. Το βάλα την Παρασκευή, το χαβάλι.
19: Οκ. Okay. Να ξέρεις λοιπόν ότι όπως εσύ μιλάς και μπορεί να παρεξηγήσει καμιά φορά, η υφή των γεγονότων και οι απόψεις του καθενός συγκλίνουν σε ένα. Για μια καλύτερη ζωή για εμάς που είμαστε στην αριστερή κατάσταση. Και όταν λέω αριστερή, όχι συμβιβασμένη, χεσμένη στη σοσιαλδημοκρατία, αλλά στην επαναστατική κομμουνιστική αριστερά, που είναι πιο πολύ από τις υπόλοιπους ραγιάδες.
21: Αποστόλη, ανέλπιστο με την πρώτη.
8: Πραγματικά.
22: Καλημέρα. Ανέλπιστο.
21: Μια φορά στις τόσες. Λοιπόν, από ταξί με κάνει σημαία. Θέλω να πω κάτι. Σε επόμενες εκλογές, ο Μούλος θα πει τίποτε που ο Καραμαλής, ο δολοφόνος του Ντεμπόρν, θα ξαναμπορέσει να βάλει υποψηφιότητα για βουλευτής και να το ψηφίσουν, βέβαια, τα κοθόνια. Αυτός δεν χρειάζεται ποινικό μητρό που χρειαζόμαστε εμείς οι ταξιτζίδες.
8: Να, αυτός, ας πούμε, είναι ένας αγώνας της δεξιάς που αξίζει να τιμηθεί.
21: Λοιπόν, ακριβώς. Θα τον γιορτάζουμε κάθε φορά που έχουμε τα τέμπτα γιορτάζει ο Καραμαλής. Δολοφόνος 57 ψυχών.
23: Είναι ντροπή και ντρέπομαι και θα ήθελα να ανακαλέσει τα μέσος. Είναι ντροπή.
21: Αλλά ο ταξιτζής που έχει κάνει ένα πτέσμα από το 16 του μηνός δεν θα μπορεί να ξαναοδηγήσει.
8: Ας πρόσεχε.
21: Λοιπόν, ακριβώς. Συνεχίστε παιδιά όλοι κάτω στον αγώνα.
8: Λέγεται.
24: Α, έχω κάνει λάθος.
8: Όχι, γιατί.
24: Το παραπολιτικά πήρα.
8: Ναι, ναι, εγώ είμαι.
24: Εσύ ποιος είσαι.
8: Τα παραπολιτικά.
24: Ο αυτός είσαι ο Αποστόλης.
8: Ναι, ναι, αυτός. 1-0.
24: Μια γλύκα είσαι.
8: Ζαχαροτούλη.
24: Είσαι μια γλύκα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Για αυτά που λες, γιατί. Όχι για τα κομμουνιστά, για μ' αρέσουν τα πολιτικά. Για τα λόγια και την αυτοτομία. Μ' αρέσεις πολύ, σου ελατρεύω, γιατί σου είμαι μεγάλη γυναίκα.
8: Και έχω σου ξέσει μεγάλες, είναι γνωστό αυτό. Ναι.
24: Παιδί μου είσαι και σε γι' αυτό λέω σε λατρεύω. Να είσαι καλά.
8: Και εσύ.
24: Την ευχή μου να έχεις.
8: Να είσαι καλά.
25: Γεια σας.
8: Γεια σας.
25: Θέλω να πείτε στον νεαρό που παρουσιάζει την εκπομπή Ελληνοφρένεια.
8: Ναι, όχι και νεαρός. Τέλος πάντων, ναι, τι να πω. Ο ένας είναι νεαρός, ο άλλος είναι μεσόκοπος. Άστο.
26: Το παιδί του λαού.
27: Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου.
26: Και παιδί είναι.
25: Δεν πειράζει να γιάσει το στόμα του και να το χαίρεται η μάνα του.
28: Έλα, Αποστολή.
8: Έλα.
28: Έλα, ρε, να σου πω, επειδή πολλά λένε ότι ήμασταν Έλληνες όλοι εμείς και τα
8: λοιπά. Ενώ τι είστε, ας πούμε.
28: Δεν ξέρω, πάντως το Ρίτσος.
8: Φιλέλληνες. Φιλέλληνες με Γεραπετρίτης. Αν ήσταν φιλέλληνες, θα το ξέραμε.
28: Α, σωστά, ναι.
29: Ακούω ταυτόχρονα ότι είμαι φιλοπαλαιστινιακός και ότι είμαι φιλοϊσραηλινός. Η απάντηση είναι σαφής. Είμαι φιλέλληνας.
28: Βέβαια, τώρα που το είπες, γιατί θυμήθηκα. Όταν είσαι φιλόζωος, δεν είσαι ζώο προφανώς, δεν είναι.
8: Ξαρτάται.
28: Εντάξει, ναι, εγώ το λέω γενικώς. Σαν αρχή. Ή όταν είσαι φιλέλληνας, προφανώς δεν είσαι Έλληνας. Και όταν είσαι φιλ άνθρωπος, προφανώς δεν είσαι άνθρωπος. Έτσι. Το λέω έτσι γενικά να υπάρχει. Γι' αυτό που λέγαμε τώρα πριν. Έτσι. Δηλαδή ήταν αν θέλει να στο πει τη Ρωμιοστήνη στο Ρίτσος. Ήταν αν θέλει να στο Μητροπάνος, ας πούμε. Ήταν αν θέλει να. Τόσοι και τόσοι. Όλοι αυτοί αν θέλει. Ναι.
8: Όχι, τι ήταν δηλαδή.
28: Με ρωτάω, δεν ξέρω. Επειδή δεν ξέρω.
8: Α, εντάξει, εγώ γι' αυτό σου απαντάω.
28: Τιμή και δόξα στους αγώνες των δεξιών που λέει σήμερα ο Θήμιος.
8: Α, ναι, ναι, ναι. Μεγάλη τιμή και μεγάλη δόξα. Η τιμή βέβαια στους αγώνες αυτούς ήταν πάντα πολύ μεγάλη επιζήμια για τον τόπο.
28: Τσάμπα είναι.
8: Τσάμπα ποτέ.
28: Όχι, τσάμπα ποτέ. Thank you.
18: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
0: Ναι, καλησπέρα σας, γεια σας.
8: Καλησπέρα σας, γεια σας.
0: Παίρνω για ένα σπίτι στην Καλλιστέρη 33 στα Πετράλωνα. Μιλάμε με τον κύριο Σωτήρη Γεωργόπουλο.
8: Όχι, ρε μαλάκα, δεν μιλάς. Τι θες?
0: Ορίστε.
8: Σπίτι δεν δίνω σε μαλάκες.
0: Γιατί?
8: Γιατί δεν γουστάρω μαλάκες στο σπίτι μου.
0: Λέτε, κύριε, με ποιο δικαίωμα μιλάτε έτσι?
8: Εγώ, το δικαίωμα το δικό μου είναι το θέμα, γιατί είστε μαλάκας.
0: Γιατί σας πήρα εγώ τηλέφωνο?
8: Εγώ σας πήρα τηλέφωνο.
0: Όχι, γιατί σας έβρισα εγώ στο τηλέφωνο, γιατί μου μιλείτε έτσι? Τι σας έκανα?
8: Διάγνωση κάνω.
0: Διάγνωση.
8: Ναι.
0: Γιατί με το που σας πήρα μου είπατε μαλάκα.
8: Ναι, φαίνεται από τη φωνή ότι είστε μαλάκας.
0: Ορίστε.
8: Σας φαίνεται από τη φωνή, λέω, δεν κρύβεται.
0: Τι έχει, κύριε φωνή μου, μόνο που είναι πολύ σεξι.
8: Μαλακοφέρνη.
0: Μαλακοφέρνη. Καλά τώρα, εντάξει. Mm. Και ποιο είναι το όνομά σας το πραγματικό?
8: Τζένι Μπότσι.
0: Μάλιστα. Η γνωστή Μίλφ.
8: Η γνωστή, ναι. Πήρες γατάκι τώρα να κάνεις εμένα άσερε κακομύρι τώρα.
0: Ποιο κακομύρι, κύριε, ξέρετε με ποιον ομιλείτε?
8: Θες να κάνεις και φάσα, σούργελο.
0: Εμένα, γιατί με ξέρετε, κύριε? Σε έχω πάρει εγώ τηλέφωνο.
8: Α, παιδιά είμαστε. Όχι, βέβαια.
0: Ναι, γιατί ποιο είμαι, για πείτε μου.
8: Ο γνωστός μαλάκας, το είπαμε αυτό.
0: Ωραία, όχι, όνομα τεπώνυμο θέλω. Όνομα τεπώνυμο, όνομα διεύθυνση.
8: Μαλάκα σας έχω καταχωρήσει, λυπάμαι.
0: Εντάξει.
8: Εντάξει, ευχαριστημένος, όλα καλά.
0: Σ' αγαπώ, γεια σου.
8: Ναι, ναι, γεια.
1: Να κάνω μία ερώτηση, παρακαλώ.
8: Ναι, καλά, γιατί όχι.
1: Εμείς παρουσιάσαμε, επειδή ακούω την εκπομπή, καλός ή κακός, αυτούς τους οποίους είχαμε στην κατοχή, που ελευθέρωσαν την Ελλάδα. Παράδειγμα, την Κεσαριανή, μια και είναι πρόσφατο. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτό το σιαμαίο μόρφωμα, Γεωργιάδη και Πλεύρη, τι θα παρουσιάσουν αν θα θελήσουν να τιμήσουν, ποιον να τιμήσουν και τι θα παρουσιάσουν, με τι υλικό?
8: Την ιερή κουκούλα, δεν κατάλαβα.
1: Και πού θα τη βρούμε τόσες κουκούλες, παιδιά?
8: Άντε καλέ, που δεν έχουν στα σεντούκια, νομίζεις?
1: Λέτε, να πούμε.
8: Δεν έχουν καβάτζα, μην γίνει καμιά σύραξη, να είναι έτοιμοι.
2: Αυτοί μπορούν να τιμούν τους δικούς τους, και όταν έρθουμε εμείς οι δεξοί και πούμε, θέλουμε να τιμήσουμε και εμείς τους δικούς μας.
3: Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε.
1: Να ρωτήσω κάτι, ρε Αποστολή. Εγώ κρίνω εξιδίων. Όλα αυτά που λέει ο Πορτοσάρτε υπέρ του Μητσοτάκη, το κάνει δωρεάν. Δηλαδή, εγώ, ρε παιδί μου, όταν ένας πελάτης είναι πολύ καλός, θα τον κεράσω καφέ, θα του κουβαλήσω την βαλίτσα, θα του ανοίξω την πόρτα, ξέρω εγώ, θα τον βοηθήσω να μπει στο σπίτι, αλλά πληρώνομαι. Εγώ κάνω μία ερώτηση. Όλα αυτά που λέει ο Πορτοσάρτε, τα λέει τζάμπα για το Μητσοτάκη?
8: Δεν ξέρω, τον έχω ικανό όμως να το κάνει και τζάμπα.
1: Δεν νομίζω. Να είναι τόσο χαζός.
8: Γιατί εγώ, επειδή θεωρώ... είσαι λαμόγιο, υπάρχουν και άνθρωποι που είναι άδολοι.
1: Όχι, δεν είμαι. Όταν με πληρώνει εμένα κάποιος, με πληρώνει. Και έτσι εδώ υποχρέωση. Μιλάω σοβαρά τώρα.
8: Μπορεί να το νιώθει χρέος του άνθρωπος. Τι ζωή τραβάς εσύ?
1: Και να το κάνει τζάμπα?
8: Ναι.
1: Εγώ δεν το νομίζω να είναι τόσο χαζός. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ έξυπνος.
8: Επειδή είσαι εσύ πονήρο και λαμόγιο. Όχι, αγάπη μου, δεν είναι όλοι έτσι.
1: Και ένα δεύτερο θέμα, γιατί μιλάνε για τα παιδιά τους ορισμένοι πολιτικοί. Συγγνώμη, τα παιδιά τους, όταν βλέπουν ότι ο μπαμπάς φέρνει στο σπίτι κάποια εκατομμύρια, δεν έχουν ευθύνη. Συγγνώμη δηλαδή. Εγώ κάποια στιγμή μίλησα με τα παιδιά μου και τους είπα πως βγάζω τα λεφτά. Με συγχωρείς.
8: Τα είπες όλα.
4: Γεια σας, ονομάζομαι Δημήτρης Παπαδόπουλος και σας καλώ από το τμήμα νομικών υποθέσεων της ασφαλιστικής εταιρείας αυτοκινήτου σας. Και αυτό γιατί μας ήρθε μια ειδοποίηση για μια σοβαρή παράβαση υπέρβασης του ορίου ταχύτητας σε εθνική οδό από το αυτοκίνητό σας. Και θα ήθελα για μισό λεπτό να βεβαιωθώ.
8: AI, είστε καλέ.
4: Ήρθε κάποια ειδοποίηση εξηλαίωσης.
8: Ναι, ναι, να πληρώσω, πόσα θέλετε?
4: Συγγνώμη, είστε εκεί, δεν σας ακούω καλά.
8: Είμαι εδώ και πληρώνω, δίνω λεφτά, πόσα?
4: Ναι, είναι καλύτερα τώρα. Ίσως η ειδοποίηση να επιστράφηκε για κάποιο λόγο, αλλά αφήστε με να σας εξηγήσω πώς έχει το πράγμα.
8: Δεν θέλω να μου εξηγήσετε πώς έχει το πράγμα, θέλω να πληρώσω.
4: Όπου ο οδηγός του αυτοκίνητου σας πήγαινε με 150 χιλιόμετρα την ώρα πάνω σε εθνική οδό, που το όριο ήταν στα 110. Περνούσε το όριο κατά 40 χιλιόμετρα και έτσι το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 680 ευρώ.
8: Τσάμπα.
4: Πλην δύο αρνητικούς βαθμούς στο point system.
8: Έλα καημένα, θα τα βρίσκουμε.
4: Και πόσοι πόντοι σας έχουν μείνει?
8: Πόσοι? Α, καραμπινά το AI.
4: Ναι, συγγνώμη, αυτό είναι σημαντικό. Η φωτογραφία που τραβήχτηκε από το μηχάνημα έχει καταγράψει μια BMW X6 με πινακίδες νίζει τα V4580. Είστε ο κάτοχος αυτού του αυτοκίνητου, σωστά?
8: Αλίμονο. Να πληρώσω, κύριε, θέλω να πληρώσω. Πού βάζω λεφτά? Πείτε μου πού να βάλω τα λεφτά.
4: Α, συγγνώμη τότε, φίλε. Ίσως κάποιος σου κάνει πλάκα. Πώς σου φαίνεται τώρα αυτό?
8: Την πάτησα, πω. Καλέ, πώς την πάτησα έτσι, τόσα χρόνια εμπειρία. Κοίτα να δεις, σαν κουτόχορτο. Πω.
5: Έλα ρε φίλε Αποστολή, καλημέρα, καλό μεσημέρι.
8: Καλημέρα επίσης.
5: Να σου πω κάτι, σήμερα ήταν ένας φίλος εκεί σε ένα περίπτερο και του φωνάζω, είναι μια απόσταση τέλος πάντων γύρω στα 50 μέτρα. Του λέω ρε Σιλάκη, πάρε μου και μια εφημερίδα. Ναι, εντάξει, μου την πήρε ο άνθρωπος. Έρχεται και είναι κάτι φασισταρία εκεί από κάτω. Το ξέρουνε το παιδί αυτό και σηκώνονται πάνω. Ρε εσύ, δεν ντρέπεσαι, δεν κάνεις δέρο, σηκωνόμαστε εμείς οι υπόλοιποι. Τι έγινε ρε μάγκες, λέει δεν ντρέπεσαι να διαβάζεις αυτή την κολοφυλάδα. Ρε αν δεν φύγετε από εδώ κάθε γυαλό, μην πάρω την καρέκλα και σας ρημάξω κολόπεδα φασισταριά. Και άρχισαν μετά και λάγανε, ξέρω εγώ, και με πιάσανε εκεί, λέει κάτσε κάτω, ξέρω εγώ και αυτά. Δηλαδή τι να πεις με αυτό το λαό ρε φίλε. Πες μου σε παρακαλώ, γύρω στα 30-35 χρόνια είναι αυτά τα κολοπέδια.
8: Καλά, επειδή υπάρχουν και κάποια σκουπίδια, δεν είναι όλος ο λαός έτσι.
5: Αχ, αυτός ο λαός, ναι, όχι, ευτυχώς που δεν είναι όλος ο λαός έτσι.
8: Και στη χωματερή τα σκουπίδια είναι περισσότερα από τους σκουπιδιαρέους.
5: Εντάξει.
8: Τι πάει να πει, το ίδιο είναι. Κάποιος πρέπει πάντα να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Έτσι πάει.
6: Εγκαινιάζεται σε λίγο και μια καινούργια πτέρυγα στο Αγία Όλγα.
7: Είναι σε μια λαϊκή περιοχή στην Νέα Ιωνία, στο Γαλάτσι.
6: Δεν σας περιμένουν εκεί απ' έξω.
7: Το κουκουέ και τα.
6: Αυτά να απ' έξω αυτοί, τι θέλουν.
9: Μαλάκα υπουργέ, στη Νέα Ιωνία ανήκει ο Περισσός. Πού πας να εγκαινιάσεις, στη Γάζα. Να σου πω 3 εκατομμύρια λέει δώσανε για την Αγία Όλγα.
8: Ο Τσίπρας που ανήκει.
9: Τι εννοείς ο Τσίπρας που ανήκει.
8: Δηλαδή μου, εντάξει, ο Περισσός είναι, υπονοείς ότι είναι το κουκουέ στον Περισσό, άρα γι' αυτό, ωραία. Ο Τσίπρας που ανήκει, σε ποια περιοχή.
9: Ρε φίλε, πας να εγκαινιάσεις τώρα. Στη Νέα Ιωνία που ανήκει ο Περισσός.
8: Ναι, κατάλαβα. Ο Τσίπρας πού.
9: Ο Τσίπρας δεν είναι κομμουνιστής, το έχουμε πει. Ο Τσίπρας είναι.
8: Τι δεν είναι, να προσέχεις τα λόγια σου.
10: Είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης.
9: Όχι, στην τελευταία του ομιλία που είχα έρθει εγώ στην παράστασή σου στο Παλάς, δεν είπε καθόλου τη λέξη κομμουνισμός.
8: Απίστευτο.
9: Ο Τσίπρας είναι σοσιαλιστής.
8: Επειδή και όλοι οι κομμουνιστές κρεμότσαν τα χείλη του να πει το κομμουνιστικό του.
9: Επειδή οι κομμουνιστές αποτύχατε το 1989 και χωρίς να πέσει ούτε μισή σφαλιάρα, καταλαβες. Εντάξει, λοιπόν, είναι ένα σύστημα αποτυχημένο. Εσείς δεν τολμάτε να βγείτε μπροστά για αυτό που λέγατε προηγουμένως. Σου είπα, σκοτωθήκατε, φάγατε ξύλο, πήγατε στη Μακρόνησο και ήρθε ο Καραμαλής, ο Μάγκας και έγινε πρωθυπουργός. Δηλαδή τι να κάνουμε τώρα. Να σου εξηγήσω κάτι να καταλάβεις. Όταν ο Λάτσης έφτιαξε στην Εκάλη το σπίτι του και το τελείωσε, το οποίο του κόστησε ένα και μετά έκανε 1000, γιατί έχτιζε μια πολυτελέστατη βίλα στην Εκάλη, ξέρεις τους κάλεσε στο σπίτι, στα εγγένεια, ξέρεις τους κάλεσε τους εργάτες. Γιατί καταλάβαινε ο άνθρωπος ότι με την υπεραξία του εργάτη έφτιαξε κάτι το οποίο θα έχει μια τεράστια περιουσία. Το θέμα είναι οι εργάτες να καταλάβουν την αξία τους και να ξεσηκωθούν. Τι περιμένεις ο Λάτσης να σου πει φίλε, έχεις μεγάλη υπεραξία, βγες μπροστά.
8: Να, αυτά δεν λοιπόν, μας είπε ο Τσίπρας που περιμέναμε. Αυτά.
9: Αυτά είναι ψηλά γράμματα.
8: Είσαι εκτός γραμμής όμως κι εσύ.
9: Αυτά μιλάω με ελληνοφρένεια, με συγχωρείτε μαζί σας. Και πέστε το κυρία.
8: Έλα κυρία μου τώρα.
9: Με τους ταξιτζίδες, τα ακούσε κυρανάκι. Δίκαιο αγώνα κυρανάκι λαμόγιο. Λοιπόν, έλα φυλάκια, γεια.
8: Έλα την κυρία, έλα, εντάξει, έλα, γεια.
9: 50 ευρώ να τους πάρω από στόλι, πόσο να τους πάρω.
8: Και μόνο.
9: Ακαδημία σε πόλια, 50
8: ευρώ. Πάρε, έχουν λεφτά αυτές.
11: Ναι, πετάνε πάνω από τα κεφάλια.
8: Πού τώρα?
11: Τα είπε ο υπουργός του Καναδά πάντα.
8: Να τα.
11: Όπως τα αεροπλάνα μας. Για τα μου στην Ελλάδα ανύπαρκτα.
8: Δεν τα λένε αυτά.
11: Να μιλάνε τα κόμματα, να ενημερώνουν οι χριστιανοί, να ενημερωθούν μόνοι τους, να πάρουν το βιβλίο.
8: Κοροϊδεύουνε τον κόσμο, παιδί μου, δεν τα λένε.
11: Το Δημήτρη Κοτσάκη.
8: Όπα.
11: Τις εκκλησιαστικές εκδόσεις αδελφό της θεολόγων ζωή. 1,5 ευρώ κάνει ολοκένεργο.
8: Άρε τσάμπα πράγμα.
11: Πλατεία Καρύπη, οδός Καρύπη 14. Και αλλού στα χριστιανικά βιβλιοπολία. Να ζητάνε τα βιβλία του Δημήτρη Κοτσάκη που είναι εκκλησιαστικές εκδόσεις αδελφότες θεολόγων ζωή. Να ενημερωθούν οι άνθρωποι.
8: Δεν τα ζητάνε όμως. Έχουν τη μανία να μην τα ζητάνε.
11: Δεν τα ενημέρωσε.
8: Και πάνε και αγοράζουν το Χάρι Πότερ 25η έκδοση και τα τέτοια μέλη. Δηλαδή σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ή τις ανατριχίλες του Άρελ Στάιν που ξαναβγήκανε. Έλα τώρα κάτωπτρο και τέτοια. Πουλάει το βιβλίο του Τσίπρα, το αγοράζουν και όχι αυτά.
11: Οι καθηγητές.
8: Τα άλλα ούφο γιατί δεν αγοράζουν δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω.
11: Τους έχω στείλει εγώ στους Αμερικάνους να τα δώσουν.
8: Δεν τα βλέπουν, έχουν αργό ταχυδρομείο. Λοιπόν, έλα, γεια.
12: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
13: Μα ναι, ναι, εδώ.
15: Ουγκαντέζικα χρόνια πολλά.
8: Α, ευχαριστώ. Γιορτάζει όλη η πλάση.
15: Γιορτάζουν οι Απόστολοι που κάνανε την πίσνα.
8: Μάλιστα. Εντάξει, οκ. Okay. Το ακούω.
15: Έτσι. Υπονοεί η εκπομπή σας μέσα πριν λίγο ότι ο Πρωθυπουργός γνώριζε για αυτό το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
8: Αν είναι δυνατόν, όχι, ούτε καν. Τον είχαν παραπλανήσει με τέχνη επιδοματική.
15: Επιδοματική.
8: Ή αγροτική, κάτι.
26: Μας εξαπάτησε και με εξαπάτησε.
14: με βαθιά υποκριτική τέχνη.
15: Ακούστηκε ότι μπορεί να είχε κάποια ιδέα. Ντροπή, θα έλεγα.
16: Εγώ δεν γνωρίζω.
15: Δηλαδή, από μέρους σας περίμενα κάτι πιο ευαίσθητο.
8: Δεν υπάρχει περίπτωση να ήξερε κάτι. Είναι εγώ στο λέω.
15: Είναι απαράδεκτο τους κοριούς στα υπουργεία και στους συνδικαλιστές που τα έλεγαν αυτά. Ποιος τους έστησε. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα χρηματοδότησε κάποιο μηχανισμό ο οποίος έβαλε κοριούς στα υπουργεία και στους ανθρώπους και έχουμε αυτούς τους διαλόγους. Πρέπει να διερευνηθεί. Δεν μπορεί μια κυβέρνηση να διαστήρεται έτσι δηλαδή με αυτούς τους διαλόγους.
8: Και εγώ δεν θέλω. Δεν θέλω να σπηλωθεί σε καμία περίπτωση αυτή η κυβέρνηση γιατί δεν έχει και λόγο και αφού το πω Άδωνης, ο Άδωνης είναι όλη τιμή αυτή και αθώοι και ηθικοί.
7: Θεωρώ ότι είναι όλοι άξιοι άνθρωποι και απολύτως τιμή.
8: Και αυτό το πω Άδωνης, Και αφού το πω Άδωνης, καταλαβαίνουμε όταν το λέει ο πιο τίμιος, ο πιο ηθικός, λίγο έχει μια βαρύτητα παραπάνω αυτό.
15: Και μόνο μια ερώτηση για τον Αυτιά που τον έχουμε στην Ευρωβουλή και γυρίζει στις λαϊκές αγορές και κοιτάει πόσο έχει ντομάτες.
8: Καλά, αυτό έκανε πάντα τώρα. Για άλλο το στείλαμε. Έτσι το γνωρίσαμε, έτσι το στείλαμε. Αυτό θέλαμε.
17: Εδώ στην κεντρική αγορά των Βρυξελών βρήκαμε λάδι με σαρά 750 γραμμάρια 15 ευρώ.
15: Ναι, αλλά όταν εσύ παίρνεις 30 εκατομμύρια για να μην κάνεις τίποτα, θα πας να βάλεις ντομάτες.
8: Τώρα. Θες να φτιάξεις μια σαλάτα, να έχεις μια δικιά σου τώρα. Τι θες εσύ.
15: Όχι, ρε, δεν καλλιεργώ, ρε φίλε. Αφού μου έρχεται η επιδοτησούλα εκεί μέσα στο χειμώνα που κάθομαι 7.000.
19: Φύλαξη των συνόρων δεν μπορεί να υφίσταται εάν δεν υπάρχουν απώλειες. Και για να γίνω κατανοητός, εάν δεν υπάρχουν νεκροί.
20: Γεια σου, Αποστολή.
8: Γεια σου, φίλε.
20: Άσο, πολύ λεβέντης είναι αυτό το πλεύρης.
8: Ναι, ροβόλαγε κιόλας. Λεβέντης, ροβόλαγε. Λεβέντης,
20: ροβόλαγε. Έχω ξεχάσει. Ροβόλαγε όπως τότε που είχε πάει 5 ώρα τα ξημερώματα.
7: Και τότε που μίλαγε λίγο χαμηλόφωνα, αλλά δεν πειράζει.
20: Και ψιθύριζε.
21: Καλημέρα από την πλατεία Εξαρχείων. Στις 8 Ιουλίου παραδίδουμε την πλατεία στους κατοίκους. Τελειώνει η ανομία. Τελειώνουν τα
8: άνθρωπα. Ο άνθρωπος δεν ήθελε να ξυπνήσει τους λεχρήτες που κοιμούνται μέχρι αργά. Τον λέτε κοτάρα που πήγε στα Εξάρχεια και ψιθύριζε γιατί ότι ήταν χεσμένο τάχα. Έλα τώρα.
20: Ή από τα Εξάρχεια περνάω κάθε μέρα λόγω δουλειά. Τώρα είναι απελευθερωμένα τα Εξάρχεια. Είναι 3-4 κλούβες γύρω-γύρω. Είναι οι λαμαρίνες εκεί στην πλατεία.
8: Πολύ όμορφες λαμαρίνες. Θα γίνει μετρό. Ορίστε.
20: Ναι, μετρό. Σωθήκαμε. Οι πιο χρήσιμοι στάσεις. Τέλος πάντων, καλή εβδομάδα να έχει. Πότε κλείνεται?
8: Την Παρασκευή.
20: Την Παρασκευή. Θα πάρω αύριο να θυμηθώ τη παραγγελία.
22: Αποστόλη.
8: Έλα.
22: Γιορτάζεις σήμερα?
8: Ναι, μ' ακούτε που το φωνάζω? Γιορτάζω,
22: μ' ακούτε που το φωνάζω. Πήγες εκκλησία το πρωί?
8: Θα πάω μετά, πάω στο δεύτερο πρόγραμμα.
22: Δεν έχεις πάει?
8: Όχι.
22: Απειλήσεις το χέρι του παπά?
8: Θα το γλύψω.
22: Το γλύψεις και άμα έχει κατουρίσει?
8: Ακόμα καλύτερα, είμαι μερακλής.
22: Α, είσαι βυσσέρος. Σάβολα. Έχεις μπει σε κολυμπητρά?
8: Εγώ? Ήταν ένα καζανάκι και το είχαμε ανοίξει. Ένα θερμοσύφωνος κομμένος, μην φανταστείς.
22: Α, σπάλανε.
8: Ναι, μωρέ, αυτό αντί για πισταριά. Πριν το κάνουν πισταριά, είχαν βάλει λίγο νερό μέσα και είχαν ξυλώσει τις αντιστάσεις και έγινε δουλειά.
22: Άρα έχεις βαφτιστεί?
8: Εντάξει, τώρα τι να σου πω κι εγώ, τώρα ήμουν σε ηλικία που δεν μπορώ να το πιστοποιήσω.
22: Είσαι χριστιανός, εντάξει.
8: Δεν είμαι και σίγουρος.
22: Αφού έχεις βαφτιστεί.
8: Από πού το ξέρω εγώ?
22: Εσύ το λες.
8: Εγώ το λέω, αλλά είχα μνήμη εκεί ένα χρόνια.
22: Τώρα δεν μου είπες
8: ότι... κάτι με θερμοσύφωνη σου είπα και τέτοια, ξέρω εγώ.
22: Σε θερμοσύφωνα που σε βάφτισε ο παπάς, σε βάφτισε...
8: Δεν είπαμε βάφτιση, είπαμε βάλασε ένα θερμοσύφωνα με νερό αυτό, κατάλαβες εσύ? Μήπως είσαι άθρησκος?
22: Ξέρω ότι...
8: Μήπως είσαι του σατανά? Για να το δούμε λίγο.
22: Λες δάμεσα τη Λουκά?
8: Μάλλον.
18: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
23: Κύριε Αποστόλη.
8: Λέγεται.
23: Γεια σας.
8: Γεια σας.
23: Να χαίρεστε το όνομά σας.
8: Το χαίρομαι. Του το λέω κάθε φορά. Πόσο σε χαίρομαι σένα. Πόσο. Πού είσαι εσύ, μωρέ, ονοματάκι. Αυτά.
23: Έχω καλέσει ως συνήγορος του γυμναστηριακού.
8: Α. Και. Δηλαδή ήξερα ότι υπάρχει ο συνήγορος του πολίτη, όχι ότι υπάρχει ο συνήγορος του Κοπρίτη.
23: Τώρα τι να σας πω κι εγώ. Μας...
8: Δεν χρειάζεται να πείτε πολλά.
23: Μας έχει βάλει σε υπερορίες γιατί σβήνεις μια φωτιά, ανάβει μια άλλη. Τι να κάνουμε τώρα.
8: Ναι, καταλαβαίνω.
23: Έχει καλέσει ο πελάτης μου για το θέμα το ΠΚΠ. Έχει πάρει θέση για το.
8: Όχι ακόμα και περιμένουμε.
23: Περιμένω. Λοιπόν, η πρόβλεψή μου είναι ότι και με τον Βορύδη δεν θα το συμπαθεί. Έχω αρχίσει να πιστεύω ότι μόνο το Μητσοτάκι που σταρήκει μέσα. Ούτε Άδωνη, ούτε Πλεύρη, ούτε τίποτα. Μόνο το Μητσοτάκι και ίσως τον Κασελάκι από άλλο κόμμα.
8: Α, το λες αυτό?
23: Ναι, θέλω να είμαστε δίκαιοι. Αυτό τέλος πάντων, αν μπορείτε, αν ξαναπάρει, που φαντάζομαι θα πάρει, ρωτήστε τον λίγο να πάρει θέση.
8: Ναι. Έλα.
23: Τι έγινε, ο Φωτιάδης είμαι, ο Καραγκιώσης, original.
8: Ναι.
23: Έλα.
8: Έλα.
23: Τι έγινε, ο Φωτιάδης.

0: Για να φτάσουμε να παρετούνται οι υπουργοί του Μητσοτάκη, που τόσα χρόνια ό,τι και να γινόταν δεν συνέβαινε τίποτα, κατάλαβες τι χοντρή μαλακία έχει γίνει.
1: Καλά, αυτό εννοείται. Εδώ...
0: Έχουν ξεκοκαλύσει και τις γίδες, όχι απλά του πιάσαμε τη γύρα στην πλάτη, τις ξεκοκαλύσανε κιόλας.
1: Καμαρώνει ο Άδωνης ότι είναι η μόνη λέει κυβέρνηση που στέλνει τους υπουργούς της στην προανακριτική.
2: Άλλο κυβερνητικό κόμμα που να ψηφίζει προκαταρκτικές για υπουργούς του, εγώ δεν θυμάμαι να έχει υπάρξει στην Ελλάδα. Είναι κάτι που δείχνει και τη διαφορά ήθους του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας.
1: Πόσα σκάνδαλα που έχουν κάνει και λίγα την κρεμάλα εδώ από τη στιγμή, όχι την προανακριτική. Είδες τι έγινε στη Σερβία. Εμείς εδώ, εντάξει, συνεχίζουμε τον ύπο του δικαίου.
3: Ποια είναι τα κεντρικά πρόσωπα αυτής της εγκληματικής οργάνωσης?
4: Είναι ο Φραπές και ο Χασάπης.
5: Ο Φραπές, καλή Χασάπη. Χασάπης εκεί.
0: Ναι, εκεί Φραπές. Ο Κυραλέκος είμαι.
5: Είμαι ο Φραπές, γλυκός χωρίς.
0: Είσαι σωσός, ναι.
5: Αποστόλη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλό καλοκαίρι να έχεις και το αίμα.
0: Όλα καλά.
5: Θα ήθελα να πω κάτι. Για ποιο λόγο δεν ξεσηκωνόμαστε? Τους πιάσαμε με το γίδι στην πλάτη.
0: Ποιο γίδι, καλέ, το γίδι είναι ένα. Εδώ τους πιάσαμε με τα βοσκοτό, πιο ολόκληρα τα κοπάδια στην πλάτη.
5: Αν γινόταν σε άλλο κράτος αυτό, όλος ο κόσμος θα ήταν κάτω. Εμείς εδώ πέρα κοιμόμαστε.
0: Όχι, ναι, δεν ήξερα. Καλοκαιριάρικα να βγούμε στον καύσο να ψοφήσουμε. Όχι, δεν σου κάνω το χατήρι.
5: Απόγευμα, 8 η ώρα, δεν μπορούμε.
0: Α, 8 είναι που πέφτει ο ήλιος.
5: Να τους δώσουμε ένα μήνυμα. Γιατί ο γουρλωμάτης θα κάθεται για άλλα 10 χρόνια έτσι όπως έχουμε φτάσει και κρυβόμαστε. Αυτό ήθελα να πω. Καλό καλοκαίρι, θα σας ακούμε κονσέρβα.
1: Η Αλίκη Μπομπονάκη είναι τελικά η μονακιώτισσα. Ναι, από το Μονακό, κάτι τέτοιο.
6: Αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό.
1: Αποστολή.
0: Έλα.
1: Καλώς τους, καλό χειμώνα, καλή σεζόν.
0: Καλώς ήρθαμε, βαρέθηκες να περιμένεις μέχρι την Παρασκευή, εντάξει, δεν πειράζει. Ευχαριστούμε.
1: Δεν ήξερα να θα τα καταφέρω.
0: Α, εντάξει, σωστό.
1: Εντάξει, να κάνω. Ήρθα να χαιρετήσω και εγώ, γιατί εγώ την άλλη εβδομάδα φεύγω, πάω στο καράβι.
0: Α, ωραία.
1: Να έχεις και το ελεύθερο εδώ πέρα. Μαρία δίπλα είναι, μας ακούει.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, και εγώ δίπλα είμαι, θα πεταχτώ όταν είναι.
1: Εντάξει, όλα καλά.
0: Όλα καλά, μια χαρά.
1: Όλα καλά. Ο ΠΚΠ να έχουμε.
0: Ο ΠΚΠ, η υγεία και ο ΠΚΠ.
1: Υγεία και ο ΠΚΠ. Και τα έχουμε οικονομήσει εδώ στην Κρήτη. Εμείς δεν το ξέρω εγώ, ήμουν απόξω, αλλά τι να κάνω.
0: Όλα, εντάξει, καλά. Όλα καλά, μην αγχώνεστε, φυτέψτε, θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου.
1: Φυτεύουμε, θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Εγώ πλήρωμα θα είμαι αλλού βέβαια, να, αλλά θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου.
7: Έλα. Είμαι παραλία. Γκάμπινγκ, Πελοπόννησο.
0: Εσύ πάντα ήσουν παραλία. Στη λογική, μέσα στην οτροπία.
7: Μωρό μου, πήρα να σε χαιρετήσω, να σου πω ότι σ' αγαπάω.
0: Οχ, τι σε τσίμισε, φίδι.
7: Και ξέρεις κάτι, καλύτερα που δεν πήγατε φέτος νωρίτερα για διακοπές, για να μπορείτε να σχολιάσετε τα σκάνδαλα, όλα τα καλοκαιρινά, τα τρελά.
0: Καλά, φεύγουμε, μην ανησυχείς. Ό,τι γίνει τώρα, ελεύθερο.
7: Πότε θα φύγεις?
0: Την Παρασκευή.
7: Δεν το ξέρα, μελαγχόλησα τώρα.
0: Έλα μωρέ, μελαγχόλησες.
8: Νιώθεις πεταμένος μες στην πόλη σου σαν ξένος. Ρε παιδί μαμά.
7: Πάλι θα ακούω τις παλιές εκπομπές.
0: Καλά είναι, δεν πειράζει. Άκου τις παλιές εκπομπές και εξασκήσου στο εργόχειρο.
7: Πω, θα βάλω κάτι. Δεν μου λες να ανεβάσει καμιά καινούργια φωτογραφία. Πώς θα κάνω εργόχειρο? Κάτι παλιές βρίσκω μόνο.
0: Από τις εκπομπές που θα ακούσουν.
7: Εντάξει, εκπομπές θέλω και φωτό.
0: Θα δούμε, εντάξει.
7: Μωρό μου, σ' αγαπάω. Ναι. Θα με ξαναπάρω για καλό καλοκαίρι.
9: Έλα, μανάρι μου, να σου πω. Καταρχάς, χρόνια πολλά, εντάξει, να το ξεχνάω.
0: Εντάξει, ευχαριστώ.
9: Σε οποιαδήποτε χώρα αυτού του συχαμένου του καπιταλισμού θα είχε παραιτηθεί αυτή η κυβέρνηση με όλα αυτά που γίνονται.
0: Καλά, γιατί να παραιτηθεί? Εμείς είμαστε κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν μας αντιπροσωπεύει πλήρως. Σαν ποιότητα, οπότε, why. Δηλαδή, μια χαρά είναι. Μια χαρά.
9: Τι να μας μαζέψει, δηλαδή, όλους εμάς ο εισαγγελέας. Όταν λέγαμε ότι αυτός δεν πήρε 41% παιδιά, αυτό ήταν αλλίως του αποτελέσματος. Για κάποιο λόγο έγινε νοσία και το έβλεπα στα μάτια τους. Δεν το πιστεύαν αυτό το 41%. Συμπιόντουσαν, δεν το πιστεύαν. Εντάξει, είπαμε στον τότε γραφική και ψεκασμένη και ότι θα εθνάτα τώρα. Όπως τότε ρε, που με τις φωτιές που είχε βγει ο Δούκας και είχε πει ότι πηγαίναμε με σακούλες όποιον μιλούσε ελληνικά και τον δωροδοκούσαμε. Και πάλι ο εισαγγελέα, εγώ πέρα βρέχει.
10: Είχαμε πάει στην Ιλία με τις φωτιές τότε, έτσι πήραν τις εκλογές του 2007. Είχα κατέβει κάτω με τσάντες και αποζημιώνω.
9: Τέλος πάντων.
0: Άντε καλέ, τι να κάνει. Δώσε τις σακούλες, τέλειωσε αυτό. Και πάλι μια ατάκα είναι, δεν αποδεικνύεται.
9: Αλλά δεν αποδεικνύεται. Τι θέλουμε άλλο να.
0: Πήραν και κάτι εκλογές βέβαια, αλλά τέλος πάντων τώρα.
9: Τι στήραν τις εκλογές, αλλιώς ο αποτελέσματος λέγεται αυτό εκλογή.
0: Έλα καημένη τώρα, τι θες.
9: Τι ψάχνω κι εγώ, τι ψάχνω.
7: Σατανάδες
0: πάνω. Βγάζεις το διάλογο, μωρή, αντί να πάρεις να πεις μια ευχή.
1: Έλα ρε Μπικάλ.
0: Σκατοβουρτσάκι.
11: Σκατοβουρτσάκι. Τι κάνεις, αγάπη μου.
0: Ε, όχι, αγάπη μου, τώρα τέλος πάντων.
11: Ε, εντάξει, τρόπος τη λέγει.
0: Ναι, τι θες.
11: Γιατί έχω θυμώσει μαζί σου.
0: Έλα, καλέ, εσύ δεν το έσκησε τίποτα. Οι γύφτη τα μαλώματα τα έχουν πανηγύρια.
11: Τα βέβαια συνέχεια με τον Αλέξη, ρε φίλε. Ο Αλέξης η διακυβέρνηση ήταν δεν έκλεψε.
0: Σωστό, δεν θα πρέπει να ασχολούμαι καν, έχεις δίκιο.
12: Πρόκειται για μια σημαντική στροφή 360 μοιρών.
11: Δεν θα έπρεπε να ασχολείσαι καν καθώς δεν έχει περάσει με τα πολιτευτικά. Άλλος πρωθυπουργός.

0: καλός από καμιά θητεία να μην έχουν κλέψει το ένα ευρώ, ρε φίλε. Κατάλαβες, καλός ή κακός δεν έκλεψε, βρε μαλάκες, εσύ θα γεννείς. Το 13ο και το 14ο τον έπαινε, ρε κολόγερο.
1: Να σε καλά. Εντάξει, τώρα λίγο με τον Εύκα εκεί, τώρα κάτι χαζά αυτά τώρα.
0: Άρισε εσύ τώρα με τον Κούλι.
1: Αυτά με τον Εύκα μην τα πιστεύεις.
0: Εκεί Κούλι μέχρι να σβήσει ο ήλιος, ρε πούστη. Έτσι δεν είναι, δεν γουστάρεις και εσύ και ο Θήμιος. Η καλύτερη σας είναι.
1: Κούλι θα λέτε και θα κλαίτε, θα πλένεις το στόμα σου με τουμποφλό. Θα προσέχεις για τον καλύτερο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ή αν έχει τα κάκαλα, να έρθει ο Τσίπρας να αποδείξει ότι είναι ο πιο.
0: Εάν,
1: δεν θα σου πω τι πιο, ξέρουμε όλοι.
0: Θα έρθει με καινούργια πρόσωπα.
1: Ναι, πού θα τα βρει, τι θα κάνει. Θα πάρει από τον Big Brother αυτά.
0: Δεν ξέρω, θα πάρει, μαλάκα. Θα πάρει ένα.
1: Αυτό είναι σαν πολλωστή σεζόν του Survivor που πάνε κάτι ξεπεσμένοι, α πούμε, που δεν είχαν στον ήλιο μοίρα άλλη δουλειά και πήραν αυτού.
0: Και αυτού που προβοκατόρικα κάνανε εκεί πέρα.
1: Πεσμένο το cast, δηλαδή, οι πιο απελπισμένοι.
0: Πίσω πόρτα, τότε θα μου απογοητεύσει ο Αλέξης. Mm. Έτσι. Εγώ δεν είμαι δογματικό, ούτε δοσμένο έτσι και καλά.
1: Ναι, καλέ, ξέρω.
0: Ναι, μαλάκα, ναι. Εσά τα βάζω στην τέχα που όλη την ώρα κράζει τον Αλέξη.
1: Δεν πειράζει, θα σου περάσει.
0: Ο ηλίθιο.
1: Περιφερόμενε, θίασε, θα σου περάσει. Έχει πάει από ΣΥΡΙΖΑ σε Κασελάκι, σε Κουβέλη, σε Νέα Αριστερά, σε Ζωή, ούτε που ξέρει, Βαρουφάκι. Ό,τι να είναι, Σούργελο, μεγάλο, γεια.
2: Παλιαδερφή σε το τέλος σου. Παλιαδερφή.
1: Πες μωρή μια ευχή, δεν τρέπεσαι συχαμένη.
3: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
2: Μα ναι, εδώ.
4: Η ώρα είναι 1:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76-100.
5: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Κύριε Αποστόλη.
1: Λέγεται.
7: Γεια σας.
1: Γεια σας.
7: Να χαίρεστε το όνομά σας.
1: Το χαίρομαι. Του το λέω κάθε φορά. Πόσο σε χαίρομαι σένα. Πόσο. Πού είσαι εσύ, μωρή ονοματάκι. Αυτά.
7: Έχω καλέσει ως συνήγορος του γυμναστηριακού.
1: Α. Και. Δηλαδή ήξερα ότι υπάρχει ο συνήγορος του πολίτη, όχι ότι υπάρχει ο συνήγορος του Κοπρίτη.
7: Τώρα τι να σας πω κι εγώ.
1: Δεν χρειάζεται να πείτε πολλά.
7: Μας έχει βάλει σε υπερορίες γιατί σβήνεις μια φωτιά, ανάβει μια άλλη. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, λοιπόν, καταλαβαίνω.
7: Έχει καλέσει ο πελάτης μου για το θέμα το ΠΚΠ. Έχει πάρει θέση για το.
1: Όχι ακόμα και περιμένουμε.
7: Περιμένω. Λοιπόν, η πρόβλεψή μου είναι ότι και με τον Βορειδιδέα θα το συμπαθεί. Έχω αρχίσει να πιστεύω ότι μόνο το Μητσοτάκι που σταρήκει μέσα. Ούτε Άδωνη, ούτε Πλεύρη, ούτε τίποτα. Μόνο το Μητσοτάκι και ίσως τον Κασελάκι από άλλο κόμμα.
1: Αν το λες αυτό.
7: Ναι, ναι, θέλω να είμαστε δίκαιοι. Αυτό τέλος πάντων, αν μπορείτε, αν ξαναπάρει, που φαντάζομαι θα πάρει, ρωτήστε τον λίγο να πάρει θέση.
8: Ναι.
1: Ναι.
8: Έλα.
1: Έλα.
8: Τι έγινε, ο Φωτιάδης είμαι, ο Καραγκιόζης Original.
1: Έλα, Καραγκιόζη.
8: Τι έγινε, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, α, για μένα, ευχαριστώ.
8: Να είστε καλά.
1: Τι έγινε, καλά.
8: Καλά, απ' την Άνδρο σε παίρνω, ξεκινήσαμε περιοδία σήμερα.
1: Απ' την Άνδρο με έχεις παρμένο.
9: Α, την Πάτρα σε έχω παρμένο.
8: Ναι, με έπιασε και το απαγορευτικό.
1: Α, ωραία.
8: Εντάξει, τίποτα έτσι, σε πήραμε, ξέρεις τώρα, κατάλαβες.
1: Σάλια και τέτοια, ξέρω.
8: Ναι, δεν τα γνωστά, ρε παιδί μου. Mm.
10: Παραπολιτικά.
1: Ναι.
10: Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
1: Εδώ ίδια.
10: Ίδια. Χρόνια πολλά μπαλουργοσύνη.
1: Ευχαριστώ.
10: Εσύ άκουγα τώρα τον Ευθύμη που έλεγε για τις παραιτήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Μου θύμισε το ανέκδοτο με το λεπρό που είναι στη φυλακή και του πέφτει.
1: Ποιο λεπρό, το λεπρό, ο Τζέιμς. Καλό, ε.
10: Για Σεφερλή καλό ήταν.
1: Εννοείται.
10: Που του πέφτει κομμάτι-κομμάτι αυτή, δάχτυλο, τα πετάει όλα έξω και του κάνει ο άλλος ο συγκρατούμενος του λέει το σκάμε σιγά-σιγά. Κάπως έτσι και αυτοί παρετούνται σιγά-σιγά.
1: Για να φτάσουμε να παρετούνται οι υπουργοί του Μητσοτάκη που τόσα χρόνια ό,τι και να γινόταν δεν συνέβαινε τίποτα, κατάλαβες τι χοντρή μαλακή έχει γίνει.
10: Καλά, αυτό εννοείται.
1: Έχουν ξεκοκαλύσει και τις γίδες, όχι απλά τους πιάσαμε τη γίδα στην πλάτη, τις ξεκοκαλύσανε κιόλας.
10: Τα μαρώνει ο Άδωνης ότι είναι η μόνη λέει κυβέρνηση που στέλνει τους υπουργούς της στην προανακριτική.
11: Άλλο κυβερνητικό κόμμα που να ψηφίζει προκαταρκτικές για υπουργούς του, εγώ δεν θυμάμαι να έχει υπάρξει στην Ελλάδα. Είναι κάτι που δείχνει και τη διαφορά ήθους του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας.
10: Πόσα σκάνδαλα που έχουν κάνει και λίγα την κρεμάλα εδώ από τη στιγμή, όχι την προανακριτική. Είδες τι έγινε στη Σερβία. Εμείς εδώ, εντάξει, συνεχίζουμε τον ύπο του δικαίου.
12: ποια είναι τα κεντρικά πρόσωπα αυτής της εγκληματικής οργάνωσης.
13: Είναι ο Φραπές και ο Χασάπης.
14: Ο Φραπές, καλή Χασάπη. Χασάπης εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι, εκεί Φραπές. Ο Κυραλέκος είμαι.
14: Είμαι ο Φραπές, γλυκός χωρίς.
1: Σωσός, ναι.
14: Αποστόλη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλό καλοκαίρι να έχεις και τι έμαθα.
1: Όλα καλά.
14: Θα ήθελα να πω κάτι. Για ποιο λόγο δεν ξεσηκωνόμαστε, τους πιάσαμε με το γίδι στην πλάτη.
1: Ποιο γίδι, καλέ, το γίδι είναι ένα. Εδώ τους πιάσαμε με τα βοσκοτόπια ολόκληρα τα κοπάδια στην πλάτη.
14: Άμα γινόταν σε άλλο κράτος αυτό, όλος ο κόσμος θα ήταν κάτω. Εμείς εδώ πέρα κοιμόμαστε.
1: Όχι, ναι, δεν ήξερα καλοκαιριάρικα να βγούμε στον κάψο να ψοφήσουμε. Όχι, δεν τους κάνω το χατήρι.
14: Απόγευμα, 8 η ώρα, δεν μπορούμε.
1: Α, 8 είναι που πέφτει ο ήλιος.
14: Να τους δώσουμε ένα μήνυμα. Γιατί ο γουρλωμάτης θα κάθεται και άλλα 10 χρόνια έτσι όπως έχουμε φτάσει, δεν κοιμόμαστε. Αυτό ήθελα να πω, καλό καλοκαίρι, θα σας ακούμε κονσέρβα.
15: Η Αλίκη Μπομπονάξα είναι τελικά η μονακιώτισσα. Ναι, από το Μονακό, κάτι τέτοιο.
16: Αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό.
15: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
15: Καλώς τους, καλό χειμώνα, καλή σεζόν.
1: Καλώς ήρθαμε, βαρέθηκες να περιμένεις μέχρι την Παρασκευή, ε. Εντάξει, δεν πειράζει. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
15: Δεν ήξερα αν θα τα καταφέρω.
1: Α, εντάξει, σωστό.
15: Εντάξει, να κάνω. Ήρθα να χαιρετήσω και εγώ γιατί εγώ την άλλη εβδομάδα φεύγω, πάω στο καράβι.
1: Α, ωραία.
15: Να έχεις και το ελεύθερο εδώ πέρα. Μαρία δίπλα είναι, μα ακούει.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, και εγώ δίπλα είμαι, θα πεταχτώ όταν είναι.
15: Εντάξει, όλα καλά.
1: Όλα καλά, μια χαρά.
15: Όλα καλά. Ο ΠΚΠ να έχουμε.
1: Ο ΠΚΠ, η υγεία και ο ΠΚΠ.
15: Υγεία και ο ΠΚΠ. Και τα έχουμε οικονομήσει εδώ στην Κρήτη. Εμείς δεν το ξέρω εγώ, ήμουν απόξω. Τι να κάνω. Όλα,
1: εντάξει,
15: καλά.
1: Όλα καλά, μην αγχώνεστε, φυτέψτε, φυτέψτε, θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου.
15: Φυτεύουμε, θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου, εγώ πλήρωμα θα είμαι αλλού βέβαια, να, αλλά θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου.
17: Έλα.
1: Έλα.
17: Είμαι παραλία. Γκάμπινγκ Πελοπόννησο.
1: Εσύ πάντα ήσουν παραλία. Στη λογική μέσα, στην οτροπία.
17: Μωρό μου, πήρα να σε χαιρετήσω, να σου πω ότι σ' αγαπάω.
1: Οχ, τι σε τσίπησε φίδι.
17: Και ξέρεις κάτι, καλύτερα που δεν πήγατε φέτος νωρίτερα για διακοπές, για να μπορείτε να σχολιάσετε τα σκάνδαλα, όλα τα καλοκαιρινά, τα τρελά.
1: Καλά, φεύγουμε, μην ανησυχείς. Ό,τι γίνει τώρα, ελεύθερο.
17: Πότε θα φύγεις?
1: Την Παρασκευή.
17: Α, δεν το ήξερα, μελαγχόλησα τώρα.

0: ακούω τις παλιές εκπομπές.
1: Καλά είναι, δεν πειράζει. Άκου τις παλιές εκπομπές και εξασκήσου στο εργόχειρο.
0: Πω, θα βάλω κάτι. Δεν μου λες να ανεβάσει καμιά καινούργια φωτογραφία. Πώς θα κάνω εργόχειρο. Κάτι παλιές βρίσκω μόνο.
1: Από τις εκπομπές που θα ακούσουν.
0: Εντάξει, εκπομπές θέλω και φωτό.
1: Θα δούμε, εντάξει.
0: Μωρό μου, σ' αγαπάω. Θα με ξαναπάρω για καλό καλοκαίρι.
2: Έλα, μανάρι μου, να σου πω. Καταρχάς, χρόνια πολλά, εντάξει, να μην το ξεχνάω.
1: Εντάξει, ευχαριστώ.
2: Σε οποιαδήποτε χώρα αυτού του συχαμένου του καπιταλισμού θα είχε παραιτηθεί αυτή η κολλή κυβέρνηση με όλα αυτά που γίνονται.
1: Καλά, γιατί να παραιτηθεί. Εμείς είμαστε κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν μας αντιπροσωπεύει πλήρως. Σαν ποιότητα, οπότε, why. Δηλαδή, μια χαρά είναι. Μια χαρά.
2: Τι να μας μαζέψει, δηλαδή, όλους εμάς ο εισαγγελέας. Όταν λέγαμε ότι αυτός δεν πήρε 41%, παιδιά, αυτό ήταν αλλίως του αποτελέσματος. Για κάποιο λόγο έγινε νοσία και το έβλεπα στα μάτια του. Δεν το πιστεύαν αυτό το 41%. Συμπιόντουσαν, δεν το πιστεύαν. Εντάξει, είπαμε στον τότε γραφική και ψεκασμένη και ότι θα εθνάτα τώρα. Όπως τότε ρε, που με τις φωτιές που είχε βγει ο Δούκας και είχε πει ότι πηγαίναμε με σακούλες όποιον μιλούσε ελληνικά και τον δωροδοκούσαμε. Και πάλι ο εισαγγελέα, εγώ πέρα βρέχει.
3: Είχαμε πάει στην Ηλία με τις φωτιές τότε, έτσι πήραμε τις εκλογές του 2007. Είχα κατέβει κάτω με τσάντες και αποζημιώνω.
2: Τέλος πάντων.
1: Άντε καλά, τι να κάνω. Δώσω τις σακούλες, τέλειωσε αυτό. Και πάλι μια ατάκα είναι, δεν αποδεικνύεται.
2: Αλλά δεν αποδεικνύεται. Τι θέλουμε άλλο να.
1: Πήρα και κάτι εκλογές βέβαια, αλλά τέλος πάντων τώρα.
2: Τι πήραν τις εκλογές, αλλιώς αποτελέσματος λέγεται αυτό εκλογή.
1: Έλα καημένη τώρα τη θέση.
2: Τι ψάχνω κι εγώ, τι ψάχνω.
0: Σατανάδες πάνω.
1: Ράει στο διάλο μωρή, αντί να πάρεις να πεις μια ευχή.
4: Έλα ρε Μπικάλ.
1: Σκατοβουρτσάκι.
4: Σκατοβουρτσάκι. Τι κάνεις αγάπη μου.
1: Ε, όχι αγάπη μου, τώρα τέλος πάντων.
4: Εντάξει, τρόπος τη λέγει.
1: Ναι, τι θες.
4: Γιατί έχω θυμώσει μαζί σου.
1: Έλα καλέ, εσύ δεν το έσκησε τίποτα. Η γύφτη τα μαλώματα τα έχουν πανηγύρια.
4: Τα βέβαια συνέχεια με τον Αλέξη, ρε φίλε. Ο Αλέξης η διακυβέρνηση ήταν δεν έκλεψε.
1: Σωστό, δεν θα πρέπει να ασχολούμαι καν, έχεις δίκιο.
5: Πρόκειται για μια σημαντική στροφή 360 μοιρών.
4: Δεν θα πρέπει να ασχολείσαι καν καθώς δεν έχει περάσει με τα πολιτευτικά άλλο πρωθυπουργό από καμία θητεία να μην έχουν εκλέψει το ένα ευρώ, ρε φίλε. Κατάλαβε καλό ή κακό δεν έκλεψε βρε μαλά. Και εσύ θα γεννή, το 13ο και το 14ο τον έπαινε τρεκολόγερο.
1: Να σε καλά. Εντάξει τώρα λίγο με τον Εύκα εκεί τώρα κάτι χαζά αυτά τώρα.
4: Άρισε εσύ τώρα με τον κούλι.
1: Αυτά με τον Εύκα μην τα
4: πιστεύεις. Εκεί κούλι με μέχρι να σβήσει ο ήλιος ρε πούστη. Έτσι δεν είναι, δεν γουστάρεις και εσύ και ο Θήμιος. Η καλύτερη σας είναι.
1: Κούλι θα λέτε και θα κλαίτε, θα πλένεις το στόμα σου με τουμποφλό. Θα προσέχεις για τον καλύτερο.
4: Ναι, εντάξει.
1: Ή αν έχει τα κάκαλα να έρθει ο Τσίπρας να αποδείξει ότι είναι ο πιο. Δεν θα σου πω τι πιο, ξέρουμε όλοι.
4: Θα έρθει με καινούργια πρόσωπα.
1: Πού θα τα βρει, τι θα κάνει, θα πάρει από τον Big Brother αυτά.
4: Δεν ξέρω, θα πάρει, μαλάκα. Θα πάρει εσένα.
1: Αυτό είναι σαν πολλωστή σεζόν του Survivor που πάνε κάτι ξεπεσμένοι, α πούμε, που δεν είχαν στον ήλιο μοίρα άλλη δουλειά και πήραν αυτού.
4: Και αυτού που προβοκατόρικα κάνανε εκεί πέρα.
1: Πεσμένο το cast, δηλαδή, οι πιο απελπισμένοι.
4: Πίσω πόρτα, τότε θα μου απογοητεύσει ο Αλέξης. Mm. Έτσι. Εγώ δεν είμαι δογματικό, ούτε δοσμένο έτσι και καλά.
1: Ναι, καλέ, ξέρω.
4: Ναι, μαλάκα, ναι. Εσά τα βάζω στην τέχα που όλη την ώρα κράζει τον Αλέξη.
1: Δεν πειράζει, σου περάσει.
4: Ο ηλίθιο
1: περιφερόμενε θίασε, θα σου περάσει. Έχεις πάει από ΣΥΡΙΖΑ σε Κασελάκη, σε Κουβέλη, σε Νέα Αριστερά, σε Ζωή, ούτε που ξέρεις, Βαρουφάκη. Ό,τι να είναι, Σούργελο, μεγάλο, γεια.
0: Παλιαδερφή σε το τέλος σου, παλιαδερφή.
1: Πες μωρή μια ευχή, δεν τρέπεσαι συχαμένη.
6: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
0: Μα ναι, εδώ.
1: Έλα.
7: Τι γίνεται εσύ, γιατί είστε τόσο κακεντρικείς με τη βούλτευση και τα χαρό εκεί πέρα.
8: Το Κουκουέ υποστηρίζει ότι αυτοί ήταν κομμουνιστές.
9: Ναι.
8: Στο δικό μου μυαλό, που προφανώς δεν έχω τη γνώση του Κουκουέ, οι άνθρωποι αυτοί ήταν Έλληνες, οι οποίοι όταν πέθαναν τραγούδουσαν τον εθνικό ύμνο. Ναι. Θα μπορούσαν να είναι κομμουνιστές, παοκτζίδες, δεξιοί και ήταν κάποιοι δεξιοί, από ό,τι διάβασα κάποιους ιστορικούς να τα λένε. Τι
9: ήτανε κάποιοι.
1: Δεν είμαστε κακοί εντρεχείς. Ενδεχομένως τους ενθαρρύνουμε για να δώσουν κάτι ακόμα.
7: Α, λέω κι εγώ, γιατί λέω τόσο καιρό δεν έχουν δει κάθε 1η Μαΐου που πάει ο πρόεδρος του Σονέδ και βάζει λουλούδια στο οδηγό της Κεσαριανής. Mm. Την μπλε σημαία με τον πυρσό πάνω στο Ράιχ στα 9 του Μάη δεν την έχει δει. Δηλαδή εντάξει, θα τρελαθούμε.
1: Δεν τα παρακολουθούν, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν τα παρακολουθούν.
7: Εντάξει, να τα δείτε, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν ξέρετε ιστορία. Δεν ξέρετε από κολχόζ και τέτοια.
9: Δεν μπορώ να φανταστώ μπλόκα στα κολχόζ.
1: Τώρα τι σας πείραξε.
9: Ναι, εντάξει.
1: Πού να ξέρουμε, παιδί μου, τώρα. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Αυτοί ξέρουνε. Η βούλτευση. Αν δεν ξέρει η βούλτευση για τη Σοβιετία, ποιος.
7: Α, και το άλλο που το πας. Δεν είδες πώς οι νεοδημοκράτες ήμασταν το Σάββατο στη κινητοποίηση για τα Τέμπη.
1: Κυρίως νεοδημοκράτες. Γκώσαμε να βλέπουμε νεοδημοκράτες. Αμάν.
7: Πάντως, με όλη αυτή τη συζήτηση, εμένα μου γεννηθεί μια απορία, ρε. Τόσο Έλληνες και τόσο πατριώτες που ήταν αυτοί οι 200 στην Κεσαριανή. Άραγε αυτοί που τους κλείσανε φυλακή, μήπως ήταν το αντίθετο. Δηλαδή, εκεί αυτό έχω αρχίσει και να ρωτιέμαι.
1: Ναι, καλό είναι για να ρωτήσω.
7: Έτσι, να αναρωτιέται και ο κόσμος αυτά. Ναι. Ευχαριστούμε για την εκπομπή σήμερα, παιδιά.
10: Έλα, Αποστολέ μου.
1: Έλα.
10: Ο Σοβιετικός Αρκούδος είμαι, τι κάνεις?
1: Έλα, φίλε.
10: Λοιπόν, για άλλη μια φορά επαινώ την ελληνική δικαιοσύνη που ανέβαλε πάλι εκ νέου το εφετείο των Χρυσαυγητών. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι τους θέλουν να τους κάνουν τους νέους ice. Εδώ πέρα να έχουμε και ice στην Ελλάδα, κρίμα είναι. Δεύτερον, έχω να πω το ότι αλληλεγγύη και είμαστε δίπλα στους συγγενείς και να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα των τεμπών. Είναι κυριολεκτικά, δηλαδή είναι ντροπή που έχει τραβήξει αυτό το πράγμα τόσα χρόνια. Έτσι, αλλά η πραγματική ντροπή κατά μένα είναι που ο ελληνικός λαός δεν ξεσηκώνεται να τους γαμίσει ότι έχουν και δεν έχουν. Τι ειρηνικά και μαλακές δεν φρέξε. Σκίσε τους, γαμίστε τους. Συγγνώμη που τα λέω και έτσι. Άμα έχεις κάτι να προσθέσεις πάνω σε αυτό, σε ακούω.
1: Σε αυτό όχι, εντάξει, είμαι καλυμμένος.
10: Δηλαδή τι άλλο περιμένετε, ρε. Πεθάνανε γυναίκες. Τη Βιολάντα, σας έχουν σκοτώσει τα παιδιά.
1: Ήτανε καλός ο ιδιοκτήτης όμως, να το πούμε γι' αυτό.
11: Ήρθαμε να πούμε και ένα ευχαριστώ για τη μισθοδοσία μας. Ενώ καθόμαστε, δεν δουλεύουμε. Ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.
10: Τα αρχίδια μου τα δυο. Εγώ δεν λυπάμαι, επειδή το είπε και ένας ακροατής, επειδή σκοτώσανε και το υπηρετικό προσωπικό του Τσάρου. Το ίδιο αξίζει. Έλεγα κι εγώ, κρίμα ήταν εργαζόμενοι άνθρωποι. Αυτό τους αξίζει, ρε φίλε. Συγγνώμη κιόλας. Τι άλλο περιμένετε να γίνει?
12: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
12: Κέρδισε κάτι?
1: Το ότι μιλά μαζί μου είναι ένα κέρδο.
12: Καλά, ναι, εντάξει, αφήνετε. Νορβηγό κουνούμελο εδώ πέρα.
1: Όπα.
12: Όπα τι. Έτσι όπω ακούω τη βούλτευση που λέει για του φουρνάριδε, για του ηλιακόσου.
9: Και αυτό ο άνθρωπο που εσεί δεν του διδάσκετε τίποτα, τόλμησε τώρα που μιλάμε για του 200 να λέει ότι θα πούμε ευχαριστώ στο φούρναρι. Ναι, ρε, θα πει ευχαριστώ στο φούρναρι που πήγε και έκατσε στο εκτελεστικό απόσπασμα. Για...
12: Και συγκρίνει τον Γεωργιάδη. Και έτσι όπως σκέφτομαι και λέω, μήπως πρέπει να γυρίσουμε τη φάση και οι πλευρές και μήπως πρέπει αυτοί να στηθούν σιγά σιγά σε μια μάντρα, λέω εγώ τώρα. Ή δεν έχουν οριμάσει ακόμα οι συνθήκες?
1: Δεν έχουν οριμάσει ακόμα.
12: Δεν έχουν οριμάσει. Mm. Αλλά πάντως θα συμφωνήσω με τον άλλο κρατή, του Φιλαράκη, που λέει ότι γουστάρει Άδωνη. Και εγώ γουστάρω Άδωνη και Βουλτεψκή και όλους αυτούς, γιατί αυτοί βοηθάν να οριμάσουν οι συνθήκες.
1: Σωστό.
12: Όσο πιο πολύ μας πρίζουν και μας, να μην πω τι μας κάνουν, μας γαμάνε δηλαδή.
1: Καλά που δεν το πες.
13: Ρε Αποστολή,
1: έλα.
13: Πλάκα μας κάνετε σήμερα.
1: Γιατί?
13: Δεν πάει άλλο. Και μου παύλεψες να σταματήσει από το κέρατο.
1: Είναι η μέρα, τι να κάνουμε.
14: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
14: Έχω καλέσει το catering.
1: Ναι, ναι, εδώ, τι φαγητά θέλετε?
14: Λοιπόν, για το γάμο στη Θεσσαλονίκη που θα γίνει τις 2 εβδομάδες. Είναι του Πέτρου κα*** και της Ευγενίας κα***.
1: Ωραία, τι με νοιάζει. Εμείς μαγειρεύουμε όποιος και να τα φάει.
14: Όχι, ρε, για να κάνουμε τον deal.
1: Α, το συμβόλαιο.
14: Ναι, λέω να συνεχθούμε για την ώρα. Θα γίνει στον Άγιο Δημήτριο στη Θεσσαλονίκη.
1: Εντάξει.
14: Ωραία, πείτε μου απλά λίγο, θέλω ένα όνομα, ένα τηλέφωνο και να μου πείτε λίγο το ποσό να συνεχθούμε.
1: Ναι, Φιλίμωνας Μαριγκώνας.
14: Στο λεπτάκι να σημειώσω, ξαναπείτε μου.
1: Φιλίμωνας Μαριγκώνας.
14: Φιλίμωνας Μαριγκώνας. Είσαι το ίδιο?
1: Ναι, ναι.
14: Α, αυτό που το διευθύνει δηλαδή. Ναι, ναι, ωραία, ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι.
14: Εντάξει, το ποσό
1: 1722.
14: Ωραία.
1: Χωρίς το αρνί.
14: Όχι βέβαια, δεν είναι ακόμα η Πάσχα. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Απλά θα είναι στην ώρα του, ευελπιστώ, γιατί θα έχουμε...
1: Τι θα είναι, σε άλλη ώρα θα είναι τώρα, σε παρακαλώ κύριε.
14: Όχι ρε παιδί μου, εντάξει, απλά πώς το λένε, θα έχουμε πάρα πολλούς καλεσμένους και πρέπει λίγο να τους ταΐσουμε και αυτούς, τι να κάνουμε.
1: Ναι, ναι, έτσι θα μείνουν νηστικοί τώρα.
14: Ωραία, γκαρσόν πόσους θα έχουμε?
1: 28.
14: Ωραία, εντάξει, μας κάνουν.
1: Για να είναι αρκετοί για τους καλεσμένους, να έχει έναν για το ποτό, έναν για το φαΐ.
14: Για το ποτό και για το φαΐ.
1: Σε κάθε τραπέζι, ναι.
14: Εντάξει, έχω βάλει ήδη και άριστη στην εταιρεία σας, να ξέρετε.
1: Α, ευχαριστώ.
14: Άνωση εξυπηρέτηση.
1: Καλωσύνη σας.
14: Κοιτάξτε να δείτε. Ωραία. Απλά να ξέρω ότι ο γάμος, να ξέρετε, ξεκινάει στις 3. Μίλησα και με τον προϊστάμενό σας πριν.
1: Ωραία. Εμείς θα είμαστε έτοιμοι από νωρίτερα. Θα είμαστε εκεί, θα έχουμε στήσει.
14: Ωραία, εντάξει. Η μουσική θα έχει, έτσι.
1: Ξέρω, σφύρι τώρα τρώγονται αυτά.
14: Έτσι, βέβαια. Τι. Λοιπόν, επειδή παντρεύομαι πρώτη φορά, θέλω λίγο να είναι.
1: Α, πρώτη φορά, εντάξει, στη δεύτερη φορά θα σας έχουμε έκπτωση.
14: Όχι, βέβαια, δεν είναι γυναίκα της ζωής μου, δεν.
1: Ναι, ναι, ναι, καλά. Μέχρι να γίνει και κάποιο αλλού γυναίκα ζωής. Αλλά τέλος πάντων.
14: Τέλος πάντων, ναι, εντάξει, καταλαβαίνουμε το χιούμορ. Λοιπόν,
1: την αλήθεια μου να λέμε. Πώς.
14: Το δικό μου το όνομα το σημειώσατε, έτσι.
1: Μου το είπατε.
14: Ναι, ο Πέτρος Καρακάς, αυτός που παντρεύεται.
1: Α, μου είπατε το όνομα, αλλά δεν μου είπατε ότι είστε εσείς. Οκ.
14: Εντάξει, το ίδιο σας καλεί. Λοιπόν, έχετε κάποιο IBAN ή κάποιο Iris να σας το στείλω?
1: Ναι, ναι, στο Iris καλύτερα.
14: Ωραία.
1: Σπάστε τόσο κομμάτια, άμα δεν μπαίνει σε μία.
14: Ναι,
1: 698 ναι. 7.42. Καλή όρεξη.
14: 7.42. Εντάξει, η πληρωμή θα γίνει σε λίγες μέρες όπως έχουμε συμφωνηθεί.
1: Εντάξει, και τα υπόλοιπα χέρι μαύρα όπως είπαμε.
14: Ναι, εντάξει.
1: Α, τι είναι, εντάξει.
14: Όχι, ένα 300 μου είπε ο προσταμενός.
1: Α, ναι, καλά.
14: Εντάξει.
1: Θα το δούμε.
14: Οκ, ξαναπείτε μου λίγο ένα όνομα.
1: Φιλίμωνας Μαριγκώνας.
14: Ωραία. Κύριος Φιλίμωνας είστε, έτσι?
1: Ναι, ναι, ναι.
14: Ωραίο όνομα είστε.
1: Καλό είναι.
14: Εντάξει. Σας ευχαριστώ, κύριε Φιλίμωνα.
1: Γεια σας.
15: Αποστόλη.
1: Έλα.
15: Ήθελα να σου πω ότι στην παράσταση την Τετάρτη ήσουν τέλειος. Ήσασταν υπέροχοι. Δεύτερη φορά που σε βλέπω.
1: Οπα.
15: Αλλά ήταν επικαιροποιημένη, ρε παιδί μου. Δεν ήταν.
1: Αφού τα αλλάζουν τα κείμενα. Κάθε εβδομάδα έχει άλλο κείμενο.
15: Ήσασταν τέλειοι και η Κατερίνα ήταν θεά και σε απόλαυσα πάρα πολύ. Γέλασα πάρα πολύ. Συγκινήθηκα πάρα πολύ. Θέλω να μου λύσει μια απορία, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Για πες.
15: Από το 1 ως το 10, πόσο παύλα είσαι.
1: 12.
15: Πες μας πώς το κάνεις με αυτή την απορία.
1: Νομίζεις το ελέγχω.
15: Δεν ξέρω.
1: Είναι δύσκολο και για μένα.
15: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Συγχαρητήρια πάντως.
1: Να είσαι καλά.
16: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
17: Ναι, καλημέρα ο Μαρκόνη, καλό weekend σε όλους.
1: Πονά και το αγγλικό, το πέρασες, να το.
17: Να πονά να σας κάνω. Ένα, παίρνω την πολιτική σχεδίαση εκτάκτου ανάγκης που είναι στη Βουλή, παίρνω τα κανάλια εκεί που έχουν καταγγελίες, αποκαλύψεις και τους λέγω. Οι εξωγήινοι με τις ακτινοβολίες τους, έχουν τρακάρει, έχουν βουλιάξει κόσμο, έχουν κάψει κόσμο. Γέλα, πού λέει, δεν άσε να βρούμε πρώτα τους εξωγήινους.
1: Άντε παιδί μου, δεν μπορούν να το πάνε στα σοβαρά, δεν μπορούν να καταλάβουν.
17: Και λένε μερικοί όμως, καλά που είναι και ο Αποστόλης, και ακούμε και καμιά είδηση, μερικοί και λίγοι όμως. Ένα άλλο τώρα, είδατε που σας παίρνω από το Μενίδη όσο καλοκαιριάζει. Εκεί να δείτε.
1: Α, εκεί πας για διακοπές το Μενίδη.
17: Εκεί που λέει η ΕΠ, αμά, εκεί είναι Ροδίνη ένας ιδιώτης. Και τι γράφατε έξω.
1: Ήδη έχω χάσει την ιστορία.
17: Αν μείνει ανεξόφλητος ο λογαριασμός, το υδρόμετρο αφαιρείται χωρίς προειδοποίηση.
1: Να το φοβόμουν εγώ αυτό.
17: Και πληρώνεις 1000 ευρώ να το ξαναβάλεις. Έτσι, στην ΕΟΚ της σήμερον, που είναι μέσα και η Γαλλία, η Γαλλική Επανάσταση, στέλνουν τέτοια εδώ. Και ακόμα και το τηλέφωνο που σας παίρνω μου λέει να θυμηθώ να το πληρώσω. Και αν δεν θυμηθώ θα πάει στον άλλο μήνα. Και η ΕΙΔΑ.
1: Στον άλλο μήνα θα το κόψω με τα φραγή και δεν θα με παίρνεις. Μην κάνεις κανένα αστείο λοιπόν. Το τηλέφωνο και τα μάτια σου. Χωρίς νερό μπορώ. Χωρίς εσένα όχι.

0: έχει πει ο Πάνος Κιάμος. Έλα, γεια.
1: Μωρό μου.
0: Οπα.
1: Το σήκωσε.
0: Ακουλέει. Τι έγινε, ρε παιδί μου. Όλα καλά. Αλλάξαμε καμιά δουλίτσα.
1: Όχι, όχι.
0: Έλα, ρε παιδί μου, τεφορμέ. Πάμε λίγο. Δώσε λίγο κίνηση.
1: Έλα, σταμάτα τώρα. Θα το κλείσω.
0: Γιατί?
1: Γιατί να μου πεις ότι με αγαπάς και τέτοια στην τελική.
0: Στην τελική. Τώρα είμαστε στην αρχική ακόμα.
1: Εντάξει. Ωραία, χαίρομαι. Τουλάχιστον είμαστε κάπου.
0: Ναι, ναι. Χαθήκαμε.
1: Αστέρι μου, εντάξει, δεν θέλω να παίρνω όλη την ώρα και τέτοια.
0: Καλά.
1: Ούτε σήμερα ήθελα να πάρω, αλλά έγινε και αυτό με τον γιατρό. Καλά, όντως τον πήγανε μπροστά στον Άδωνη.
0: Ε, βέβαια, πού θα τον πάνε.
1: Μαλάκα, δηλαδή τίποτα.
0: Και ο άλλος, ο Κακαλάτος που λέμε, μόλις τον είδε δεμένο πιστάγκωνα, εκεί ανέβασε τη φωνή. Όπως κάθε ευνούχος που σέβεται τον εαυτό του.
1: Καλά, όλοι αυτοί ξέρουν, κανενός δεν τους σηκώνει.
0: Α, δεν έχω ψάξει, δεν με ενδιαφέρει.
1: Έλα, εντάξει.
0: Απλά μας σηκωνόταν, όντως θα βλέπαμε άλλα αποτελέσματα, όχι αυτό.
1: Άρε, φίλε, λοιπόν, τίποτα. Έχουν γίνει ένα με τον Τραμπ τύποι. Σε λίγο θα φέρουν και Άις, θα φτιάξει ο Άδωνης.
0: Είχε μαζί του κάτι τύπου Άις, πάντως.
1: Θα φτιάξει τι.
0: Άις, αυτά με μοιάζουν λίγο όλα.
1: Καλό.
0: Σ' άρεσε, τα λέω και εγώ πετυχημένα, είμαι παρασάκος.
1: Μωρό μου, γι' αυτό μου διαλύσει το μυαλό.
0: Το ελέγχω νομίζεις αυτό το πράγμα.
1: Αυτό δεν ελέγχεται, εγώ ήρθα.
0: Σχεδόν αυτοκαταστροφικό καταλήγει.
1: Δεν πειράζει, μας αρέσει έτσι.
0: I know.
1: Αστέρι μου, αυτό έχουν γίνει τραμπικοί οι τύποι. Έχουν και τον Αργυρό εκεί πέρα, ποιος είναι με τη.
0: Πάντα κάποιος έπρεπε να τραγουδάει και ένα. Ο Τραμπ έχει τον. Πώς το λένε αυτόν τον κόμενο της Αλληνής. Τον κάνει West, αυτός που κάνει κάτι West, κάτι τέτοια κάνει αυτός. Αυτοί έχουν τον Αργυρό, ο καθένας ό,τι του τύχει.
1: Κατάλαβε, άστο, ξεφτύλα, τίποτα. Έχουν γίνει τραμπικοί φασίστες όσο δεν πάει πλέον απροκάλυπτα.
0: Τι λέει, ρε παιδάκι μου, τώρα σοβαρά.
1: Δεν είσαι αναδείς τόσο απροκάλυπτα.
0: Όχι, αλλά μ' αρέσει σαν σκεπτικό. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτονται.
2: Να με βλέπουνε στο Πολ Σαντορίν.
0: Δεν σε βλέπουνε πουθενά. Να η παράτα μας πια. Όλη την ώρα συχτήρ.
2: Κάθε μέρα.
0: Δεν θέλω.
2: Να βγαίνω κάθε μέρα.
0: Αυτό. Γεια.
3: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
4: Έλα ρε κουνούμα, λες, σε πέτυχα.
0: Με πέτυχες.
4: Κάτι.
0: Τι.
4: Ένα μήνυμα για το φίλο μου τον Κούλη. Αν ήμασταν σοβαρό κράτος, βρε καραγκιόζι, εσένα θα είχαμε πρωθυπουργό.
5: Γενικά δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας στον επισκέπτη ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα.
4: Εσένα και τον Άδωνη υπουργό, αν είμαστε σοβαροί άνθρωποι.
6: Να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
7: Όταν σηκώσω Μητσοτάξη τηλέφωνο 3 η ώρα, να του πεις ότι θα είναι ο Τραμπ και θα κάνει ό,τι του πει. Στον Τραμπ και στο Βαγγέλη θα κάθεται Σούζα.
0: Δεν κάθεται ήδη, νομίζεις.
7: Κάθεται, αλλά θα το επιβεβαιώσει. Θα του πει στείλε όπλα στην Ουκρανία. Πόσα στείλε όπλα στην Ουκρανία από μόνος του, ή του είπε κανένα να στείλει. Πόσα στείλε τους Πάτριοτ από μόνος του, ή του είπε να του στείλει. Σούζα στον Τραμπ και στο Βαγγέλη. Ξέρεις ποιος Βαγγέλης,
0: Ποιος Βαγγέλης?
7: Αυτός που σε πηδάει και απαγγέλης. Χαχα, σου την έφερα.
0: Πολύ καλά, ήταν ωραίο. Αυτό δεν το ξέρω, ωραίο.
2: Λέω Μαρκόνι, ρωτούσα μια στατιστική, το Σαντορίνι Παύλο τον ξέρετε κανένας.
0: Τίποτε.
2: Οι φυσικοί δεν κάνουν ένα μουσείο, κάτι. Ένας δήμαρχος δεν κάνει ένα άγαλμα, ένα κάδι, μια πλατεία.
0: Δεν ασχολούνται, παιδί μου, άκρη στα κρέατα.
2: Τίποτε, να σας πω και το άλλο είναι τώρα, ότι και οι επιστήμονες κάπου δεν πάνε στα καφενεία. Το 2022, οι δικοί μας εδώ.
0: Και θα κλείσουν τα καφενεία με αυτά και με αυτά.
2: Της Παντίου και άλλοι.
0: Ναι.
2: Κάναν ένα συνέδριο εκεί με το ραδιοφωνικό σταθμό της Αθήνας του Δήμου, ότι δεν υπάρχουν. Βέβαια εντάξει, κάνανε και ένα καλό, μιλήσανε για τους συνωμοσιολόγους.
0: Θα κάνει και καλά, αλλά ναι.
2: Αλλά μεταξύ μέσα σε όλα αυτά είπαν δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Το 2004 CBS, δεν το είχαν δει.
0: Είναι βαθιά ανοιχτωμένοι τώρα.
2: Το 2021 καταθέτουν στο Κογκρέσο και τους σκοτώνουνε.
0: Άντε μωρέ, τι ξέρουν αυτοί τώρα.
2: Και τι βγήκε ο διευθυντής της αστρονομίας Πλιώνης και λέει μαζί με άλλα 4 κράτη. Είδαμε ότι δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Δεν στέκει τίποτα από αυτά.
0: Τώρα δεν μπορώ να ακούω. Χαζομάρες τώρα.
2: Ναι, δεν πάνε στο καφενείο.
0: Τόσα ξέρουν τώρα, έλα.
2: Να βλέπουν Turkish University, θα διαφημίζουν την Τουρκία. Turkish University for UFO in Antalya.
0: Άντε τώρα, χαζογιόλιδες.
2: Να το κάνει interview in English.
0: Άσε με τώρα, είμαι να σκάσω. Να σκάσω είμαι. Λοιπόν, έλα, γεια.
8: Αποστόλη, γεια σου.
0: Γεια σου.
8: Θέλω να πω ότι έχουμε αποτύχει σαν κοινωνία, έχουμε αποτύχει σαν πατεράδες, έχουμε αποτύχει, η κυβέρνηση ούτως ή άλλως έχει αποτύχει. Και αυτό, φίλε, το λέω με αφορμή. Τα δύο αγγελούδια που αυτοκτόνησαν πριν από λίγες μέρες. Δεν μπορούσα να σε πάρω τηλέφωνο, δούλευα όλα αυτά. Έχω συγκλονιστεί, νιώθω ανάξιος, νιώθω και εγώ με τον δικό μου τρόπο, ίσως να έχω, ίσως έχω συμβάλει για αυτό το γεγονός. Έχω συγκλονιστεί και νιώθω απέσχεια και νιώθω ένοχος. Κρίμα όταν τέτοια κοριτσάκια, τέτοια αγγελούδια σε αυτή την ηλικία, είτε είναι κοριτσάκια είτε είναι αγοράκια, να κάνουν αυτό, να πατήσει όλοι μας. Τίποτα άλλο δεν θα σας πω, αυτό μόνο.
9: Έλα, ρε.
0: Έλα.
9: Θα κλείσετε για καλοκαίρι φέτος.
0: Τι θα μείνει ανοιχτά, θα μείνουμε.
9: Δηλαδή είναι φέτος θα κλείσετε. Σας ακούω τόσα χρόνια από το Sky, από τον κύριο Βασίλη, το ένα, το πρώτο που τρέχει και πρωτοπάρει. Μαλάκα να πούμε, η επικαιρότητα. Όλος ο κόσμος για εσάς δουλεύει. Έχει εσύ στο τάλιρο. Τώρα έχετε και άλλο κόμμα το καλοκαίρι. Πού θα πάτε, εμείς θα κάνουμε.
0: Ποιο άλλο κόμμα έρχεται το καλοκαίρι.
9: Δεν θα έρθει και ο Σαμαράς.
0: Μέσα στο καλοκαίρι θα έρθει.
9: Δεν ξέρω εγώ μάλλον.
0: Αχ, χριστοκρέας ρε παιδί μου πια αυτό. Δηλαδή να μην χαρούμε τίποτα.
9: Τι να χάρει, ρε,
0: ένα μαλάκα, καλοκαίρι. Κάντο μετά, κάντο πριν.
10: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
9: Μετά πριν δεν γίνεται, τότε πρέπει. Που θα έχει κόσμο καλά.
0: Ναι, γιατί ξέρω, πριν είναι νωρίς, μετά είναι αργά. Ξέρω, σαν τον άλλον.
10: Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα.
0: Τέλος πάντων, εμείς θα το κλείσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση, να μην έκανε κόμμα.
9: Κάνα live θα κάνεις.
0: Live θα κάνω.
9: Α, θα κάνεις, πάλι καλά.
0: 30 Ιουνίου στο Λόφο Φιλοπάπου Δώρα Στράτου. Αθήνα.
9: Μόνο Αθήνα, αλλού.
0: Τι θες, τι σε χάλασε δηλαδή.
9: Θα είμαι σε ταξίδι για δουλειά. Πες και κανένα άλλο που σε πετύχω και εκτός.
0: Πού θα σε ταξίδι.
9: Έχω να γυρίσω τώρα διάφορα.
0: Ελλάδα.
9: Ναι, Ελλάδα.
0: Δεν έχω κάτι να σου πω τώρα. Καλοκαίρι εγώ δεν παίζω όπως ξέρεις. Δηλαδή και το 30 Ιουνίου χαριστικό είναι. Σκέψου είναι γιορτή μου εκείνη τη μέρα. Φαντάσου τώρα, ακραίο.
9: Θα βολευτούμε με λούτσα, ρε γαμίνε. Θα βολευτούμε. Λοιπόν, μόνο κουκουέ και τα λέμε μετά.
0: Έλα τώρα, σαν το αρήφα μου ακούγεσαι. Κουκουέ, δαγκωτό και τέτοια.
9: Ναι, ναι, μόνο. Κουκουέ, δαγκωτό.
11: Πέτυχα. Έλα, Δημητράκης εδώ.
0: Καλά, Δημητράκη, πού είσαι εσύ.
11: Καλά, έχω χαθεί. Λοιπόν,
0: έτσι είπαμε, Δημητράκη.
11: Άκουσα για τα δικαιώματα τα 200. Λέω εκεί τώρα στην εκπομπή.
12: Επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
0: Πολλά δικαιώματα. Έχουμε πήξει το δικαίωμα. Να κόψουμε και τίποτα, ρε παιδί μου.
11: Όχι, πρόσεξε με. Μπορούμε πλέον η τράπεζα δικαίωμα να σου πάρει ό,τι ώρα θέλει το σπίτι. Έχει δικαίωμα ο τραπεζίτης να μην έχει φόρο.
0: Δεν είπε τώρα δικαιώματα. Για όλους όμως δικαιώματα. Δεν κατάλαβα. Μόνο για σένα θες δικαιώματα. Οι τράπεζες, δηλαδή οι τραπεζίτες άλλο τόπο κατοικούνε. Σε παρακαλώ.
11: Όχι, είναι πολίτες, βεβαίως. Είναι πολίτες. Έχουν τα δικαιώματά τους.
0: Πολίτες, οπλίτες, τέλος πάντων δεν ξέρω τι είναι. Λοποδίτες, κάτι είναι σε ήττες. Βοηθάνε στις προσωπικές μας ήττες και στις οικονομικές μας.
11: Α, στις οικονομικές κυρίως.
0: Αλλά τέλος πάντων δικαιώματα για όλους.
11: Και ένα γρήγορο, γιατί πολλοί ρωτάνε τώρα τελευταία, να τους πω για το πρόγραμμα, λέει, για το που θα κυβερνήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σελίδα 5 του προγράμματος. Είναι το συνειδητό οργανωμένο πρωτοπόρο τμήμα της εργατικής τάξης που έχει στρατηγικό στόχο την ανατροπή του καπιταλισμού και την οικοδόμηση του κομμουνισμού και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό. Από εκεί και πέρα ας κάτσουμε να το διαβάσουμε το πρόγραμμα που απορούν όλοι τι θα κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Φιλάκια, Δημητράκη.
0: Γεια σου, Δημητράκη μου.
13: Καλό.
0: Λέγεται.
13: Αποστολή.
0: Έλα.
13: Θα κάνω κάποιους χαρούμενους και κάποιους μη χαρούμενους.
0: Πες τη μαλακία τώρα, δεν πειράζει.
13: Να ξεκινήσουμε. Ακούω μια μεταπολίτευση, ο ένας δίνει συγχαρητήρια στον άλλον. Του θυμίζει αυτό που λέμε, είναι όλοι καταπληκτικοί. Και όλοι είναι για τη χαβούζα. Και άλλοι πατάνε επιπτωμάτων. Και το αποτέλεσμα όλων αυτών, ξέρεις ποιο είναι, τι μου θυμίζει.
0: Ποιο είναι.
13: Πού σε ρε Παπαδόπουλε.
0: Αλίμονο.
13: Το θαυμάσαι.
0: Σιγά μην δεν φτάναμε εκεί.
13: Τι, μόνο αυτός είναι.
0: Πάντως,
13: ο μεγάλος ηγέτης.
0: Αν ψάχνεις που είναι. Μπορείς να πας να τον βρεις. Έχουν χορτάσει σκουλίκια και σκουλίκια.
13: Ναι, τώρα άκουσα με και εμένα λίγο. Επειδή είσαι μέγας χορηγός του Πίπη.
0: Πιανού?
13: Του Πίπη. Εκεί του Γεωργιάδη.
0: Ναι.
13: Εξήγησε το ότι με τις πολλές πλαστικές ένα μουσάκι να αφήσει έχει γίνει ίδιο ο Λένιν. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να δηλώσει και κομμουνιστής άμα δείτε και κάποτε την εξουσία.
0: Μάλιστα.
13: Ερτίσματα στην εξουσία, σύντροφε.
14: Ε,
0: λέγεται.
14: Καβιάρι μου!
0: Καλέ, πού είσαι εσύ, μωρέ.
14: Εδώ και ένα μήνα μου έχει πάει το τάμπλετ, πήρα ένα άλλο και έβγαζε το νούμερο της Ελληνοφρένειας 8200 στο τέλος. Και παίρνω ένα μήνα και λέω, ε, μαλάκα, τι γίνεται, δεν μπορώ να τον πιάσω, λέω, τον κούρσο με τίποτα. Και βλέπω είναι 880, μαλάκα, να πούμε πώς και γράψει το άλλο το ρημάδι.
0: Παίρνεις ένα μήνα αλλού.
14: Μαλάκα,
0: ήξερα ότι είσαι μαλάκα, αλλά όχι τόσο.
14: Μα τόσο πολύ, μαλάκα.
0: Τόσο πολύ, ε.
14: Και να μην το σηκώνει, λέω, τι έγινε, ρε μαλάκα, τόσοι πολλοί παίρνουνε. Ένα μήνα θέλω που είναι παλιά αυτά, είχα ακούσει μια μέρα τη Σιριζέα που λέει, εγώ είμαι χαμηλομνεπούστα. Και πήγα να τη πω, μόλι χαμηλομνεπούστα. Αλλά εντάξει, δεν ήθελα τώρα να πει.
0: Τώρα θα μου πεις ενός μήνα νέα.
14: Ναι, και το δεύτερο είναι, θυμάστε τη σκοπή μαλάκα τότε, πριν από χρόνια. Έλα, πρόεδρε!
15: Πρόεδρε, έλα!
16: Ερχόμαστε από Δευτέρα!
15: Έλα με φόρα!
14: Έλα με φόρα και κλάψε μα τα αρχίδια. Το θυμάστε αυτό, μαλάκα.
0: Το θυμάμαι.
14: Τον άρχιο πάλι κοντοπόδαρη κλανιά, μαλάκα. Πάει να κάνει κόμματα, μουνάκια. Θα οικονομήσουνε, μαλάκα. Δεν κάνουμε ένα κόμμα εμεί. Θα πάρουμε τι επιδότητε.
0: Δεν βάζει μυαλό. Να περίμενε τώρα ο Αντώνης κάτι λέει. Κάτι θα κάνει ο Σαμαρά.
15: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
14: Μαλάκα, οι άνθρωποι είναι πολύ πιο μπροστά από εμά. Ξεπλήθηκε το μουνόπανο η κοντοπόδαρη κλανιά. Ξεπλήθηκε, μαλάκα, τόσα χρόνια. Έβγαλε το βιβλίο. Να δει, θα έχω ανταπόκριση. Και μόλι είδε ότι έχει ανταπόκριση από τα ζώα, από του χοντρομαλάκε, ξαναβγαίνει μαλάκα και παίρνει και κόσμο. Και εμεί εδώ, οι μαλάκε, θα πάρουν τι επιδοτήσει, τα εκατομμυριάκια του, θα μοιράσουν μεταξύ του και θα λε, εσύ κάτσε μαλάκα τώρα, εσύ.
0: Έλα, μην παραπονιέσαι, καλά είστε και εσεί με τι επιδοτήσει. Έλα, άμα δεν σα πιάσουν, καλά είσαι. Λοιπόν, έλα, τα λέμε.
3: Αύριο θα είστε εδώ στι 1 η ώρα.
16: Μα ναι, εδώ.
17: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
19: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Atalas Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
20: Η ώρα είναι 2.
21: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
22: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
23: Α! Το ξεχάσαμε!
24: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
23: Όχι, το θερμοσύμφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
24: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύμφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
23: Και τέρμα η σπατάλη.
25: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
24: V-Timer και ξένιασες.
26: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
27: Προσωπικά στην εκπομπή μου στην ΕΡΤ, στην παρέα, και τον οποίον εξετίμησα τόσο πολύ, γιατί δεν τον ήξερα, τον ήξερα φυσικά σαν όνομα, είναι ο Γιώργος Αμανατίδης, πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, πολύ αγαπημένος πολλών ανθρώπων και πολλών νέων, και τον ευχαριστώ πολύ που είναι εδώ. Γιώργο μου, καλώς όρισες.
28: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, Γιώργο μου.
27: Αλλά πραγματικά με ενθουσίασε το ήθος του και η ποιότητά του στην τηλεόραση και είπα με αυτόν τον άνθρωπο θέλω να κάνω μια συνέντευξη σύντομα, γιατί πιστεύω ότι έχει να πει πολύ ωραία πράγματα ο Γιώργος που αφορούν τα νέα παιδιά, αφορούν το πώς πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας και το τι μπορεί να προσφέρει τελικά ένας άνθρωπος που έχει υπηρετήσει το ποδόσφαιρο και έχει αγαπηθεί τόσο πολύ από νέους ανθρώπους. Λοιπόν, καλώς όρισες καταρχάς.
28: Ευχαριστώ.
27: Θέλω πριν πούμε για σένα, για τη ζωή σου, για τα ποδόσφαιρα, για όλα αυτά τα ωραία που έχεις ζήσει, πρώτα απ' όλα εγώ θέλω να μου πεις για αυτό που κάνεις αυτή τη στιγμή, το οποίο θεωρώ ότι είναι σπουδαίο και το οποίο ξέρω πόσο πολύ σε αγγίζει και πόσο πολύ με πάθος το κάνεις, και θέλω να μας τα πεις από την αρχή. Έχεις μια ακαδημία. Έτσι.
1: Ναι, έχω μια ακαδημία μετά από 18 χρόνια που ήμουνα σε μια άλλη ακαδημία. Επειδή άλλαξε ο στόχος,
27: ναι,
1: άλλαξαν τα θέλω του κλαμπ εκεί,
27: ναι,
1: και ήταν κάτι το οποίο δεν μου ταιριάζε.
27: Ναι.
1: Άλλαξα ακαδημία και βρέθηκα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, στην ομάδα του Αγίου Δημητρίου,
27: ναι,
1: σε μια πολύ ιστορική ομάδα, σε ένα καταπληκτικό γήπεδο. Πραγματικά ο Δήμος εκεί, ο Δήμαρχος φροντίζει τα αθλητικά σωματεία να έχουν ό,τι χρειάζονται, έτσι ώστε τα παιδιά να γυμνάζονται καθημερινά κάτω από εξαιρετικές συνθήκες.
27: Ναι.
1: Βρίσκομαι σε αυτή την ακαδημία, έχουμε ζωή, το Μάιο κλείσαμε 2 χρόνια.
27: Ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο με κρατάει σε εγρήγορση, γιατί εμένα μου αρέσουν τα δύσκολα. Μου αρέσει να ξεκινάω από την αρχή. Δεν φοβάμαι κάτι τέτοιο.
27: Ναι.
1: Έχω τεράστια εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, γιατί έχω ποιότητα στη δουλειά και πολλή δουλειά.
27: Ναι.
1: Δηλαδή
27: και πολύ πάθος.
1: Θα φύγω από εδώ και θα, ναι, είμαι στην ακαδημία μέχρι τις 11 το βράδυ. Ναι, χωρίς πάθος δεν γίνεται τίποτε. Άλλωστε είναι κάτι το οποίο με χαρακτηρίζει και με χαρακτηρίζει από μικρό παιδί, ότι με ό,τι πιάνομαι θέλω να το κάνω καλά, διαφορετικά δεν το αγγίζω, είμαι πολύ μακριά. Αλλά αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο για τα παιδιά, για τις ακαδημίες, για αυτά τα ανθρωπάκια, είναι κάτι το οποίο ακόμη και όταν έπαιζα, αυτό ήθελα να κάνω. Και θυμάμαι ένα απόγευμα που έχουμε τελειώσει μια προπόνηση στο Ρέντι.
27: Ναι.
1: Καθίσαμε μια παρέα ποδοσφαιριστών, Αλεξανδρής, Γιαννακόπουλος, Ελευθερόπουλος, Γεωργάτος, Κοστούλας, ο Φορίκουε.
27: Ναι.
1: Και συζητάγαμε για το τι θα κάνουμε όταν σταματήσουμε το
27: ποδόσφαιρο. Ναι.
1: Κάποιοι έλεγαν ότι δεν θέλουν να περάσουν ούτε έξω από γήπεδο. Κάποιοι έλεγαν ότι θέλουν να γίνουν προπονητές. Εγώ αυτό που είπα είναι ότι θέλω να ασχοληθώ με παιδιά. Δηλαδή, από τότε που δεν ήταν ιδιαίτερα αναπτυγμένο όλο αυτό, εμένα με κέντριζε αυτό. Το παιδί, η αλήθεια είναι όμως ότι μικρός πάλεψα πάρα πολύ για να καταφέρω πράγματα.
27: Για πες μου.
1: Αυτό ίσως ήταν κάτι το οποίο θέλω να βοηθήσω και να βοηθάω, και έχω βοηθήσει πάρα πολλά παιδιά, Γιώργο μου. Είναι το παράσημό μου.
27: Είναι.
1: Γιατί είναι κάτι το οποίο με γεμίζει την ψυχή μου. Και είναι κάτι το οποίο νομίζω θα άρεσε πάρα πολύ και στη μάνα μου, την οποία έχασα 7 χρονών. Αλλά τα παιδιά είναι ό,τι πιο ευαίσθητο υπάρχει πάνω στον πλανήτη. Είπα δεν θα συγκινηθώ και δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
27: Δεν πειράζει, το να συγκινείται κανείς γιατί μιλάει για τη μάνα του την οποία έχασε 7 χρονών είναι όχι απλώς κατανοητό, αλλά είναι και κάτι πολύ φυσικό. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να αισθάνεσαι άσχημα που συγκινείς.
1: Ναι.
27: Έτσι, κάθε άλλο. Επίσης το να έχει κανείς το θάρρος και τη γενναιότητα να μιλήσει τόσο αληθινά για τον εαυτό του και να λέει τι είναι αυτό που τον όθησε να κάνει αυτό που κάνει σήμερα. Θέλω να γίνεις λίγο πιο ξεκάθαρος, γιατί για αυτό που μου λες ότι έχεις περάσει τα δύσκολα παιδικά χρόνια. Ένα παιδί που χάνει τη μάνα
1: εύκολο
27: του καταρχάς,
1: δεν είναι,
27: είναι
1: εύκολο
27: από μόνο χρόνια του αυτό, είναι
1: και
27: μια απώλεια τρομερή.
1: Ο άνθρωπος που με μεγάλωσε ήταν η αδερφή μου, που ήταν 5 χρόνια μεγαλύτερη από μένα, και όχι μόνο αυτό, σταμάτησε τις σπουδές της για να μπορέσει να συγκεντρωθεί πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ο πατέρας μου ήταν ένας τεράστιος μάγκας, να μου επιτρέψει την έκφραση, τεράστιος μάγκας. Δεν ξαναπαντρεύτηκε για μας, έμεινε εκεί όρθιος για να μας προσφέρει τα πάντα. Και σαν μικρά παιδιά και αργότερα, όταν εγώ κυνήγησα το στόχο μου να γίνω επαγγελματίας, πάλι αυτός ο άνθρωπος ήταν εκεί. Πέρα από αυτό όμως, εγώ δεν ξέρω, υπάρχει μία ευαισθησία πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί θεωρώ ότι οι τελευταίες κουβέντες της μάνας μου, που την έχω τώρα μέσα στα μάτια μου, εγώ 7 χρονών θυμάμαι, το έχω γυρίσει από το σχολείο, η μάνα μου τις τελευταίες κουβέντες που είπε ήταν σε μένα, όταν με φώναξε και μου είπε, Γιωργάκη, θέλω να γίνεις ένα πολύ καλό παιδί.
27: Και έγινες, Γιώργο μου. Και έγινες ένα... Όχι, δεν έγινες απλώς ένα καλό παιδί, έγινες ένα καλός άνθρωπος. Γιατί ο καλός άνθρωπος είναι αυτός που μπορεί να προσφέρει. Και εσύ πρόσφερες και στον αθλητισμό, σε αγάπησε πάρα πολύ ο κόσμος μέσα από τον Ολυμπιακό, αλλά πραγματικά το ήθος σου είναι κάτι πολύ σπάνιο. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να το βρει κανείς εκεί έξω. Και γι' αυτό κιόλας ήθελα να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη.
1: Εγώ μου νομίζω ότι τώρα υπερβάλλουμε.
27: Όχι, δεν
1: αλλά
27: υπερβάλλουμε.
1: Πραγματικά. Εγώ δεν το κάνω για κανέναν άλλο λόγο, το κάνω για μένα.
27: Για σένα, το καταλαβαίνω.
1: Επειδή έτσι το αισθάνομαι και αυτό γεμίζει την ψυχή μου. Ασχολούμαι με τα παιδιά με ιδιαίτερο πάθος, σαν να είμαι εγώ. Θέλω να βοηθήσω όλα αυτά τα παιδιά, σαν να είναι το δικό μου το παιδί. Σαν να είναι
27: το δικό σου. Μια και λες το δικό σου το παιδί, έχεις δύο παιδιά.
1: Έχω δύο παιδιά.
27: Ο Στελάκος σου είναι μόλις 5 χρονών
1: πέντε,
27: και είναι από το δεύτερο γάμο.
1: Από
27: έτσι.
1: Το δεύτερο γάμο, ναι.
27: Έκανες όμως παιδί, το πρώτο σου παιδί, που
1: 24.
27: Είναι η Χριστίνα.
1: Η Χριστίνα.
27: Η οποία είναι τώρα πόσο.
1: Τώρα είναι 32.
27: 32 χρονών, σκεφτείτε τώρα ο Μανατίδης. Έχει παιδί 32 χρονών. Πόσο την έκανες, Χριστίνα.
1: 24.
27: Έχοντας περάσει μια παιδική ηλικία με την απώλεια της μητέρας σου νωρίς, με τον πατέρα σου να λες ότι ήταν ένας φοβερός μάγκας ο οποίος δεν ξανά φτιάξε τη ζωή του, ήταν εκεί για σας κτλ. Η απόφαση να κάνεις ένα παιδί στα 24, πόσο συνειδητή ήταν και εύκολη για σένα?
1: Δεν ήταν καθόλου εύκολη και το είδα στην πορεία, γιατί 24 χρονών πραγματικά είσαι παιδί.
27: Είσαι παιδί, ναι.
1: Θα πρέπει... δεν είχα μάλλον ούτε τις εικόνες, ούτε τις παραστάσεις, ούτε την οριμότητα να διαχειριστώ κάποιες καταστάσεις.
27: Ναι.
1: Πολύ σημαντικές και πολύ ευαίσθητες. Η αλήθεια είναι ότι 24 χρονών αποφάσισα να παντρευτώ, γιατί ήμουν με μια κοπέλα όπου ήμουν από την Καλαμαριά.
27: Ναι.
1: Κατεβαίνοντας στην Αθήνα, εγώ αυτό δεν ήθελα να το χαλάσω. Mm. Και συνεχίσαμε μαζί για τα επόμενα 10 χρόνια. Όπου κάναμε τη Χριστίνα μας.
27: Άρα ήσουν από 14 με αυτή την κοπέλα.
1: Όχι, μετά από, ναι, 24,
27: α,
1: μέχρι τα 34
27: ήμασταν
1: μαζί.
27: 10 χρόνια μετά,
1: ναι, ναι.
27: Ανόμιζα, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και η αλήθεια είναι ότι και εγώ και η αδερφή μου, mm, το πρώτο πράγμα που σκεφτόμασταν όταν ήμασταν μικροί ήταν ότι όταν θα κάνουμε οικογένεια θέλουμε να έχουμε, να κάνουμε παιδί, να κάνουμε κόρη. Και οι δύο κόρες, έτσι ώστε να τις δώσουμε το όνομα της μάνας μας.
27: Μάλιστα.
1: Και έγινε. Είμαι πολύ τυχερός πάνω σε αυτό.
27: Μπράβο.
1: Έχουμε και οι δύο τις Χριστίνες μας.
27: Ναι.
1: Και οι δύο έχουν τα παιδιά τους τώρα. Είμαι παππούς.
27: Είσαι και παππούς.
1: Είμαι και παππούς.
27: Α, εσύ θα με τρελάνεις.
1: Έχουν τα παιδιά τους. Πραγματικά. Είμαι πολύ τυχερός και τολμώ να πω ευλογημένος για όλα αυτά που ζω καθημερινά. Για αυτό που μου έχει αξιώσει ο Θεός να κάνω. Όλο αυτό στηρίζεται στα τελευταία λόγια της μάνας μου. Και η αλήθεια είναι ότι ήρθαν πολλές στιγμές στη μέχρι τώρα ζωή μου όπου σκεφτόμουν ότι τελείωνε κάτι πολύ μεγάλο. Ένα γεγονός, ένα παιχνίδι το οποίο ήμουν περήφανος για το αποτέλεσμα, για την εικόνα μου. Όταν σε αποθεώνει ο κόσμος,
27: ήθελες να είναι εκεί.
1: Ναι.
27: Ήθελες να είναι εκεί να το βλέπει και να είναι περήφανη για
1: σένα. Η αλήθεια είναι ότι γυρίσα πολλές φορές στην κερκίδα και τη φαντάστηκα.
27: Σε καταλαβαίνω, σε καταλαβαίνω.
1: Ήθελα μία μέρα να μπορώ να την πάρω από το χέρι και να της πω, πάμε να σου πάρω ό,τι θέλεις. Τόσο απλά πράγματα, αλλά πόσο πάρα πολύ σημαντικά, όπου είμαι 56 και ακόμη δεν την έχω ξεπεράσει.
27: Σε καταλαβαίνω. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Και είναι πολύ ωραίο το γεγονός ότι θέλεις να μιλήσεις γι' αυτό. Γιατί, ξέρεις, όσο περισσότερο μιλάς γι' αυτό, τόσο καλύτερα είναι και για σένα, αλλά και για τους ανθρώπους που μας ακούνε. Γιατί, ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν περάσει τόσα στη ζωή τους. Έχουν χάσει δικούς τους. δεν είναι όλα ένα πανηγύρι και όλα σε ένα ταβαντούρι, ας πούμε, στο οποίο πρέπει να περνάμε συνέχεια καλά και να είμαστε συνέχεια με το γέλιο. Υπάρχει και το δάκρυ, και το δάκρυ πολλές φορές είναι καταπραϊντικό. Και έτσι το αντιμετωπίζω και γι' αυτό δεν σε διακόπτω κιόλας.
1: Επειδή υπάρχουν πολύ λίγοι άνθρωποι οι οποίοι με έχουν δει από κοντά να συγκινούμε έτσι, και επειδή με έχουν ζήσει και σε κάποιες καταστάσεις όπου είμαι ιδιαίτερα σκληρός και ειδικά μέσα στον χώρο του ποδοσφαίρου, διαφορετικά δεν γίνεται.
27: Ναι.
1: Για να μπορέσεις να επιβιώσεις,
27: ναι,
1: και να μείνεις όρθιος, θα πρέπει να είσαι σκληρός. Έχουν γυρίσει και μου έχουν πει, δεν πιστεύαμε ποτέ ότι θα κρύβεις τέτοιες ευαισθησίες. Ένας άνθρωπος όπου έμπαινε μέσα στο γήπεδο και ήταν ένα θηρίο.
27: Και σε πάταγε στο λαιμό. Και σε πάταγε στο λαιμό, να το πω.
1: Ναι,
27: εγώ.
1: Ναι, ναι.
27: Ναι.
1: Δεν το πραγματικά ποτέ.
27: Ναι, ναι, πραγματικά. Δεν έχει να κάνει όμως το ένα με το
1: όχι,
27: άλλο καθόλου.
1: Καμία
27: σχέση. Δεν έχει να κάνει. Και ξέρεις τι, είναι ωραίο άνθρωποι με τέτοιες ευαισθησίες να εκπαιδεύουν τα παιδιά μας. Γιατί μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να νιώσει έτσι, αξίζει να έχει παιδιά και να εκπαιδεύει. Το θέμα δεν είναι να τους μάθεις μόνο μπάλα.
1: Έτσι.
27: Το θέμα είναι να τους μάθεις τη ζωή.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει.
27: Ναι.
1: Εμένα με ενδιαφέρει, πραγματικά σου το λέω, και μπορεί κάποιοι να γυρίσουν και να πούν, έλα τώρα, Γιώργο, εσύ πρώην ποδοσφαιριστής, δεν θες αυτό το πράγμα. Όχι, εμένα με ενδιαφέρει να βγάλω δυνατές προσωπικότητες.
27: Έτσι.
1: Να βγάλω σωστούς ανθρώπους που να έχουν αρχές.
27: Έτσι.
1: Έχω κάνει χιλιάδες ομιλίες σε πάρα πολλά παιδιά για τον τρόπο που συμπεριφέρονται στις μάνες τους. Για το πως κάθε μέρα θα πρέπει όταν σηκώνουν το πρωί, τον τρόπο με τον οποίο θα τις συμπεριφέρονται. Θα την αγκαλιάζουν, θα τις αγαπάνε, θα τις λένε πόσο την αγαπάνε. Θα τις φιλάνε, να μην τρέπονται να εκφράζουν τα συναισθήματά τους.
27: Έτσι.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί πολλές φορές, έτσι όπως έχει γίνει ο κόσμος μας, φοβόμαστε, ντρεπόμαστε, κοκκινίζουμε. Μην εκφράσουμε κάτι το οποίο δεν ακούγεται πολύ. Το να αγκαλιάσεις τη μάνα σου και έναν άνθρωπο που πραγματικά τον αγαπάς, ντρέπεσαι γι' αυτό. Όχι.
27: Το να είσαι άντρας δεν σημαίνει να ντρέπεσαι για τα συναισθήματά σου.
1: Μα όχι, κάθε αυτό άλλο είναι κάτι αντρικό.
27: Έτσι, κάθε άλλο. Κάθε άλλο.
1: Είναι κάτι αντρικό. Και έτσι ασχολούμαι με αυτά τα πιτσιρίκια, όπου θέλω να τους κάνω όσο το δυνατόν πιο δυνατούς.
27: Περίμενε, θα μου πεις για αυτά τα πιτσιρίκια, γιατί δεν ξέρω πόσο πιτσιρίκια είναι. Δηλαδή, από τι ηλικία ξεκινάνε.
1: Από 4,
27: ναι,
1: μέχρι 20.
27: Από 4 μέχρι 20. Άρα περνάς όλη τη φάση. Τα έχεις γνωρίσει σε όλες τις φάσεις.
1: Τα έχω ζήσει όλα, να ξέρεις.
27: Που δεν είναι εύκολο.
1: Και για τους γονείς.
27: Ναι.
1: Και για τα παιδιά.
27: Έτσι.
1: Λοιπόν, δεν είναι εύκολο.
27: Περίμενα, θα γυρίσουμε να τα πούμε αυτά. Έχεις βάλει εδώ. Βασικά, δύο τραγουδιστές έχει φέρει ο Αμανατίτης μαζί του. Το περίμενα. Ρέμο και Θεοδωρίδου. Λοιπόν, μετά το διάλειμμα θα μπούμε με μία Θεοδωρίδου. Έλα που
1: φοβάμαι.
27: Και
1: να πάρεις.
27: Έλα που φοβάμαι.
2: Παραπολιτικά 90,1.
4: Λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύνδρατη κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύνδρατη κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γιώργος Αμανατίδης είναι εδώ, πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, ένας άνθρωπος που έχει στα γήπεδα γράψει ιστορία. Ήταν να μην σου κάνει τάκλιν, δηλαδή. Έτσι και σου έκανε τάκλιν, τελείωνες. Και έχεις βάλει και αρκετά γκολ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έχω 14 με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
0: Ναι,
1: συνολικά έχω και 2 με την εθνική ομάδα. Είναι κάτι το οποίο το τονίζω.
0: Ναι.
1: Μου αρέσει να το λέω αυτό.
0: Ναι.
1: Έχω ένα γκολ με την εθνική Κύπρου και με την εθνική Ρουμανία στο άλλο, το δεύτερο.
0: Ναι.
1: Έχω 2 γκολ στο Europa. Γενικότερα, σαν αμυντικός.
0: Έβαλες τα γκολάκια.
1: Κάτι έγινε.
0: Τα έβαλες τα γκολάκια.
1: Θα μπορούσα να βάλω και πολλά περισσότερα αν δεν ήμουν άτυχος.
0: Αν δεν ήσουν ατυχώς, έλεγα αν σε αφήνανε να κατέβεις πιο κάτω.
1: Όχι, όχι. Δεν είχα τέτοιο θέμα. Γιατί όπως κατέβαινα, γύρναγα πολύ γρήγορα.
0: Ναι, ναι, το ξέρω.
1: Είχα πολύ καλή φυσική κατάσταση. Αλλά πέρα από αυτό, όχι. Δηλαδή ήταν μια χρονιά η οποία είχα 6 δοκάρια.
0: 6 δοκάρια.
1: Απίστευτο. Και όμως το 2000, 3 γκολ, 6 δοκάρια και 11 assist.
0: Να σου πω, ποιο είναι το μάτς που θυμάσαι στη ζωή σου περισσότερο από όλα. Δηλαδή ένας αγώνας που να σε έχει σφραγίσει, ρε παιδί μου.
1: Το πιο σημαντικό παιχνίδι από αυτά που έχουμε ζήσει.
0: Ένας αγώνας που να σε έχει σφραγίσει, ρε παιδί μου.

0: παιχνίδι το οποίο το θυμούνται όλες αυτές οι γενιές που έχουν μεγαλώσει με εμάς. Είναι κάτι το οποίο ακόμη και σήμερα όπου με δουν μου λένε «Αχ ρε Γιώργο εκείνη την κεφαλιά, ρε Γιώργο εκείνη την κεφαλιά». Εν τω μεταξύ στο γραφείο μου έχω πίσω μου αυτή τη φάση. Έχω φωτογραφία με αυτή την κεφαλιά.
1: Την κεφαλιά που την αποκρούει.
0: Την κεφαλιά που πώς μου την αποκρούει.
1: Ποιος ήταν ο τερματοφύλακας, θυμάσαι?
0: Ήταν ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας. Δεν ήταν ο Περούτζι. Δεν ήταν ο Περούτζι. Ήταν ο Ραμπούλα.
1: Μάλιστα.
0: Ένας τερματοφύλακας που έκανε την απόκρουση της ζωής του. Και κατάφερε τότε η Γιουβέντους να βρεθεί να πάει στο τελικό του Champions League και να το κατακτήσει κιόλας.
1: Το πιο δύσκολο πρωτάθλημα.
0: Το πιο δύσκολο πρωτάθλημα ήταν το 7ο. Όπου καταφέρνουμε και το παίρνουμε μέσα από τα χέρια του Παναθηναϊκού, όπου ο Παναθηναϊκός φτάνουμε σε ένα παιχνίδι όπου μπορεί να πάρει να έρθει το αποτέλεσμα ακόμη και 1-0, να χάσει ο Παναθηναϊκός και να μην χάσει το πρωτάθλημα, να πάμε σε μπαράζ.
1: Ναι.
0: Ήταν τέτοια, πηγαίναμε σε ισοβαθμίες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φτάσαμε σε ένα τέτοιο παιχνίδι και με μια εξαιρετική ομάδα του Παναθηναϊκού, με εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές. Καταφέραμε και κερδίσαμε 3-0 και πήραμε το 7ο πρωτάθλημα. Ένα 7ο πρωτάθλημα όπου το έχουμε καταφέρει μόνο 7 ποδοσφαιριστές στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Τι λες τώρα.
0: Και επειδή μου δίνεται αυτή η ευκαιρία, θα ήθελα να το πω αυτό. Είμαι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει πάρει 8 συνεχόμενα πρωταθλήματα, γιατί την επόμενη σεζόν έφυγα τον Ολυμπιακό. Η ομάδα μου, ο Ολυμπιακός, έχασε το πρωτάθλημα τότε από τον Παναθηναϊκό. Εγώ συνέχισα στην Κύπρο, όπου και εκεί πήρα πρωτάθλημα. Πήρα πρωτάθλημα εκεί.
1: Έχεις πάρει 8 συνεχόμενα.
0: 8 συνεχόμενα.
1: Δεν μου λες, εσύ είσαι γεννημένος νικητής, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εντάξει, άμα έχεις πάρει 8 πρωταθλήματα τώρα, αλλά το ζήτημα στον αθλητισμό είναι να ξέρεις να χάνεις κιόλας. Έτσι. Και εκεί θέλω λίγο να έρθουμε. Γιατί επειδή ακριβώς εκπαιδεύεις παιδιά, θέλω καταρχάς να μου πεις πόσο πονάει η ήττα, εσένα πόσο σε έχει πονέσει η ήττα, ρε παιδί μου, όταν έχεις χάσει. Άδικα. Καλά, όταν χάνεις γιατί δεν παίζεις καλά ή γιατί τέλος πάντων ο άλλος είναι πολύ καλύτερος, είναι κάπως ας πούμε αναπόφευκτο. Όταν όμως υπάρχει μια αδικία στην ήττα, είτε έχεις αδικηθεί από ένα διαιτητή, είτε από την τύχη, έτσι, γιατί υπάρχει πάντα και τύχη στο ποδόσφαιρο.
0: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Τρεις μέρες κλεισμένος στο δωμάτιο.
1: Αλήθεια, ε.
0: Τρεις μέρες δεν βλέπω άνθρωπο, δεν μιλάω σε άνθρωπο, είμαι αλλού στο δικό μου μικρό κόσμο.
1: Μην του μιλάτε του παιδιού, αφήστε το να κλάψει.
0: Αλλά
1: δηλαδή.
0: Το θέμα είναι ότι όταν θα βγω από το δωμάτιο, θα είμαι έτοιμος να διεκδικήσω και να πάρω αυτό που μου αξίζει. Δεν το παρατάω ποτέ. Έχω πέσει αρκετές φορές κάτω. Αλλά τη δύναμη τη βρίσκω και σηκώνομαι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα λυγίσω ποτέ. Δεν δίνω την ευχαρίστηση αυτή.
1: Το θεωρείς ότι αν λυγίσεις είναι ευχαρίστηση για αυτούς που σε βλέπουν πεσμένο, δηλαδή...
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmaster.
4: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
5: Η ώρα είναι 2:30.
0: Η φιλία για μένα αγγίζει το να είναι κάποιος αδερφός σου, πραγματικά αδερφός σου. Και φίλους εγώ θεωρώ αυτούς όπου μπορώ να πω τον προβληματισμό μου, τον πόνο μου, τη στεναχώρια μου, να με καταλάβει και ξέρω ότι την επόμενη μέρα το πρωί το πρώτο τηλεφώνημα που θα δεχτώ θα είναι από το φίλο μου. Πώς είσαι? Πάμε. Ναι. Δεν έγινε εκεί τίποτε. Ναι, είμαστε
1: ναι.
0: εδώ.
1: Ναι.
0: Θα πάμε για φαγητό. Θα πάμε κάπου το βράδυ.
1: Ναι.
0: Δεν με αφήνουν να είμαι μόνος μου. Δηλαδή αυτοί είναι οι φίλοι και αυτό το επιστρέφω εγώ επί 10.
1: Μάλιστα. Έχεις κάνει φίλους, αυτοί οι φίλοι που έχεις κάνει μάλλον. Είναι από το ποδόσφαιρο ή είναι από αλλού?
0: Ναι, είναι από το ποδόσφαιρο. Η πλειοψηφία είναι από το ποδόσφαιρο.
1: Να.
0: Είναι ο χώρος μου. Είναι εκεί που όλη μου η ζωή συναναστρέφεται. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Από πιτσιρικάς με θυμάμαι με μία μπάλα στο χέρι.
1: Ναι.
0: Δεν είχα άλλο παιχνίδι. Μία μπάλα. Δοξάζω τον Θεό γιατί κατάφερα και έγινε επαγγελματίας. Με πολύ μεγάλη δυσκολία. Δεν φαντάζεσαι τι έχω περάσει και πώς με στήριξε ο πατέρας μου. Τελειώνω το ποδόσφαιρο. Σταματάω το ποδόσφαιρο σαν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.
1: Ναι.
0: Αλλά ασχολούμαι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Είμαι από το 2007 μέχρι το

0: 2018 είμαι στον Ολυμπιακό, στην αρχή κάποια χρόνια σαν επικεφαλής των πάρα πολλών σχολών που έχει ο Ολυμπιακός σε όλο τον κόσμο,
1: ναι.
0: Και στη συνέχεια σαν επικεφαλής scouting σε ακαδημίες του Ολυμπιακού. Έχουν περάσει χιλιάδες, εκατομμύρια παιδιά από τα χέρια μου και γενικότερα από την ομάδα των ανθρώπων που πλαισιώναν όλο αυτό που λέγεται scouting, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ ευαίσθητο, κρύβει όλα τα όνειρα των παιδιών, τις φιλοδοξίες των γονέων. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ευαίσθητο κομμάτι είναι αυτό, και αν δεν το αντιμετωπίσεις έτσι, καλύτερα να μην ασχοληθείς.
1: Ξέρεις, ναι, αισθάνομαι ότι όταν κάνεις αυτή τη δουλειά, έτσι όπως μου την περιγράφεις, αλλά και έτσι όπως την έχω καταλάβει εγώ, είναι λίγο, και είσαι και λίγο σαν να βγάζεις μια ετοιμιγορία. Είσαι λίγο δικαστής εκεί, δηλαδή πρέπει να αποφασίσεις με ποιον θα πάρεις και ποιον θα αφήσεις.
0: Και, εμένα,
1: και το να αδικήσεις κάποιον, ναι, είναι τραγικό, έτσι.
0: Αυτό, η αλήθεια είναι ότι ο φόβος μου και ο φόβος μας όλη τη ομάδα των ανθρώπων όταν κάναμε αυτό το πράγμα στον Ολυμπιακό ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Μην αδικήσουμε κάποιο παιδάκι.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και τα δοκιμαστικά μας ήταν πάρα πολλά.
1: Mm.
0: Για να αποφασίσουμε ότι θα πάρουμε τον Γιώργο του Κουβαρά, θα πρέπει να τον έχουμε δει τουλάχιστον 8 φορές. Να είμαστε 100% σίγουροι ότι ή θα πάρουμε ή τη δεδομένη χρονική στιγμή θα πούμε όχι, αλλά θα είμαστε σίγουροι με στοιχεία. Όχι επειδή μας ήρθε ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ταιριάζει σε εμάς, ειδικά σε μια τέτοια θέση, να κάνουμε λάθος. Είναι τραγικό να γίνει λάθος και να αδικήσουμε,
1: βέβαια,
0: ένα παιδάκι, να του στερήσουμε τα όνειρα. Όπως και μέσα από αυτή τη διαδικασία βοηθήσαμε και πάρα πολλά παιδιά να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα.
1: Βέβαια.
0: Να μην λέω ονόματα.
1: Ναι.
0: Θα πω ένα χαρακτηριστικό, ναι, που το, ναι, ξέρει όλη, ναι, η Ελλάδα. Τσιμίκας,
1: από σας βγήκε.
0: Δηλαδή, και άμα σου πω και τον τρόπο, δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι, δεν το ξέρει ο πολύς ο
1: κόσμος. Δηλαδή, για πες μου.
0: Ο τρόπος που φέραμε τον Κωνσταντίνο ήταν απαγορευτικός τότε για την ηλικία του. Δεν θα έπρεπε να έχει έρθει. Δεν ασχολούμαστε με αυτές τις
1: ηλικίες. Ήταν μικρότερος από ότι.
0: Ήταν μεγαλύτερος.
1: Α, μεγαλύτερος.
0: Χειρότερο αυτό.
1: Α,
0: γιατί
1: μεγαλύτερος.
0: Όταν κάποιος είναι μικρότερος,
1: ναι,
0: εμείς τον φέρναμε και τον πλάθαμε όπως θέλαμε.
1: Ναι.
0: Όταν κάποιος είναι μεγάλος,
1: έχει
0: πάρει τα πρώτα,
1: ναι,
0: βήματα. Ακριβώς. Να όμως που εγώ τότε η ΓΑΜΑ Εθνική έχει 12 ομίλους και μέσα σε αυτούς τους 12 ομίλους κατάφερα και είδα με καθημερινή δουλειά και κυρίως με δουλειά του Σαββατοκύριακο βγήκανε νούμερα τρομερά, όπου μας έδειχναν και μας έδωσαν 60 παιδιά μικρούς, τους πιο μικρούς της ΓΑΜΑ Εθνικής, τους φέραμε σε 4 δοκιμαστικά, όπου μέσα από αυτά τα 4 δοκιμαστικά καταφέραμε και ξεχωρίσαμε τον Κωνσταντίνο τον Τσιμίκα, όπου του αλλάξαμε και θέση για να το φέρουμε στον Ολυμπιακό.
1: Τι θέση έπαιζε?
0: Έπαιζε επιθετικός.
1: Ναι.
0: Έπαιζε αριστερό winger.
1: Ναι.
0: Εμείς όταν τον βάλαμε και τον δοκιμάσαμε σαν αριστερό back. Πραγματικά ήταν εξωπραγματικός. Έχω φύγει, θυμάμαι, έχω φύγει τρέχοντας και έχω πάει πάνω στον αντιπρόεδρο, στον κύριο Παύλου τότε που ήταν ο επικεφαλής της ομάδας μας, και του λέω: κύριε Γιώργο, κλείστον. Μου λέει: ποιον, τι μου λες? Κλείστον τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Το παιδί αυτό θα το πάρουμε ό,τι και να γίνει. Τέλος πάντων, έγιναν κάποιες συζητήσεις, αρκετές, αλλά τελικά δοξάζω τον Θεό, τον πήραμε τον Κωνσταντίνο.
1: Μπράβο.
0: Και ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία για εμάς.
1: Λοιπόν, λέω να βάλουμε το «Θα έπρεπε», Αντώνης Ρέμος, «Θα έπρεπε να σου εδώ».

0: Γιώργος Αμανατίδης μαζί μας. Ακούτε τι ενδιαφέροντα πράγματα λέει και πόσο τα λέει έτσι έξω από τα δόντια, με απόλυτη ειλικρίνεια. Θέλω να μου πεις κάτι τώρα. Μπορεί ένας νέος άνθρωπος να ασχοληθεί στα σοβαρά με το ποδόσφαιρο, να θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, να θέλει να πάει πολύ μπροστά και ταυτόχρονα να έχει μια προσωπική ζωή άνετη, χρόνο ελεύθερο, μια, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, ζωή της ηλικίας του, ή πρέπει να γίνει στρατιώτης από μικρό παιδί για να πετύχει το στόχο? Δηλαδή, αθλητισμός σημαίνει απόλυτη πειθαρχία και περιορισμός, ή μπορεί να συνδυαστεί με αυτό που συνήθως λέμε, ξέρεις, εφηβική ηλικία που έχει τις τρέλες, ξέρεις τώρα. Νομίζω εξηγώ, γιατί τα ζεις τα παιδιά.
1: Τα έχουμε ζήσει πρώτα απ' όλα εμείς οι ίδιοι.
0: Και ασφαλώς.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο αθλητισμός είναι ό,τι πιο ωραίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, και είναι κάτι το οποίο κατευθύνει, προστατεύει, δυναμώνει αυτή τη νέα γενιά. Αλλά μέσα από τον αθλητισμό πιστεύω ότι τα συναισθήματα που καταφέρνεις να βγάλεις σαν άνθρωπος, να ζήσεις στιγμές τρομερές, γίνονται μόνο μέσα από τον αθλητισμό.
0: Η συγκίνηση, δηλαδή, αυτό η δύναμη του συναισθήματος. Ναι.
1: Δεν θα άλλαζα τίποτα από ό,τι έχω ζήσει, είτε είναι καλό, γιατί έχω ζήσει και αρκετά άσχημα, και δοξάζω τον Θεό που έζησα τα 3 πέτρινα χρόνια του Ολυμπιακού. Πολύ δύσκολα χρόνια, Γιώργο. Αλλά έκανα υπομονή, επιμονή, πολλή δουλειά, κλάμα, μπουνιές στα πλακάκια, κεφαλιές, μόνος μου. Αλλά σου έχω πει ότι μέσα από αυτό όμως έβγαινα πιο δυνατός. Και είμαι σίγουρος ότι το έχουν κάνει και άλλα παιδιά.
0: Ναι.
1: Που έκαναν πρωταθλητισμό. Γιατί θα πρέπει αυτά τα παιδιά να αποφασίσουν: θέλω να κάνω αθλητισμό για τη διασκέδασή μου, για την υγεία μου, για να μπω σε ένα πρόγραμμα, να προσέχω τη διατροφή μου.
0: Και αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Και βέβαια
0: ωραίο,
1: είναι πάρα πολύ πολύ σωστό και πολύ σοβαρό και απόλυτα κατανοητό. Και αν υπάρχει όμως κάποιος ο οποίος αυτό θέλει να το κάνει επάγγελμα, εγώ θα βάλω τη λέξη ποδόσφαιρο, θα τη βάλω μεσαγωγικά το επάγγελμα, γιατί για μένα είναι κάτι άλλο, το βλέπω πιο ρομαντικά,
0: ναι.
1: Θέλω να συνεχίσω να το βλέπω, ναι, πιο ρομαντικά, ναι. Μου αρέσει αυτό. Όταν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία και θα κυνηγήσει το στόχο του να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και να διεκδικήσει, θα πρέπει να θυσιάσει πάρα πολλά πράγματα.
0: Δηλαδή, γίνει λίγο συγκεκριμένος. Παραδείγματος χάρη.
1: Πρέπει να είναι συγκεκριμένος.
0: Είσαι 16-17
1: χρονών. Να ζει και να αναπνέει,
0: ναι,
1: γι' αυτό. Θα κοιμάται και θα ξυπνάει για να κάνει προπόνηση. Βέβαια, αυτό που εγώ καθημερινά μιλάω με τα παιδιά μου, γιατί έχω αυτή τη στιγμή 140 παιδιά στην Ακαδημία του Αγίου Δημητρίου, είμαι μπαμπάς 140 παιδιά.
0: Ναι.
1: Αυτό που λέω στο παιδάκι μου, στο Στέλιο μου, αυτό λέω σε όλα τα παιδιά. Το σχολείο. Με ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι βαθμοί, η εκπαίδευση, σε σημείο όπου δεν θα κάνεις προπόνηση αν δεν βελτιώσεις όλο αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με την εκπαίδευσή σου.
0: Μπράβο.
1: Έχει τύχει αρκετές φορές να βρεθώ σε σχολείο, να μιλήσω με καθηγητές και με δασκάλους. Φτάνω μέχρι εκεί. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Με ενδιαφέρει τα παιδιά μου να είναι εξαιρετικοί χαρακτήρες. Δηλαδή θέλω να είναι παράδειγμα προς μίμηση. Και επειδή ο χώρος του ποδοσφαίρου είναι πολύ μικρός,
0: ναι,
1: και μαθαίνονται όλα, θέλω για τα παιδιά μου να ακούω μόνο καλά λόγια, μόνο καλά πράγματα. Και τους συζητάω και πάρα πολύ. Και αυτούς, αλλά και τους γονείς.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ, το προπονητικό μας team, τα παιδιά τα έχουμε 3 φορές την εβδομάδα, από μια μισή ώρα και άλλη μια μισή ώρα το Σαββατοκύριακο που έχουμε το παιχνίδι. Όλες οι υπόλοιπες ώρες είναι με τους γονείς. Και καταλαβαίνω ότι σήμερα, έτσι όπως μας έχει κάνει η ζωή, αυτοί οι άνθρωποι τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να τα φέρουν βόλτα.
0: Βέβαια.
1: Έρχονται πάρα πολλοί και οι οποίοι αντιμετωπίζουν θέματα με τους γονείς, με τα παιδιά. Πραγματικά έχει τύχει πολλές φορές να με παίρνουν τηλέφωνο γονείς και να μου λένε: κύριε Μανατίδη, σας παρακαλώ πολύ, κρατήστε λίγο το Θανασάκι, γιατί αργού ακόμη από τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Μην ανησυχείτε, το παιδί σας είναι εδώ. Σε καμία περίπτωση μην μου ανησυχείτε. Δηλαδή κάνουμε πάρα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με όλη αυτή την καθημερινότητα που είναι πολύ ευαίσθητη, αντιμετωπίζει ο κόσμος πάρα πολλά προβλήματα και τα παιδιά από την άλλη έχουν τα δικά τους όνειρα.
0: Ναι.
1: Μπαίνω πολλές φορές στη θέση τους.
0: Βέβαια.
1: Γιατί το έχω ζήσει. Το πώς θέλουν να κυνηγήσουν το στόχο τους.
0: Και τι να αφήσεις και τι να επιλέξεις. Δηλαδή πρέπει να βάλεις η στοχοπροσύλωση, δύσκολο πράγμα σε αυτή την παιδική ηλικία.
1: Έχουν πολλές επιλογές σήμερα τα παιδιά μας. Πολλές. Και μπορούν να παρασυρθούν πολύ εύκολα.
0: Ακριβώς.
1: Και θα πρέπει αυτό να το αγαπάνε πάρα πολύ. Αλλά και συγχρόνως να είναι και αποφασισμένοι αν θέλουν να το καταφέρουν. Έχω δει παιδιά που είναι με απίστευτη ποδοσφαιρική ευφυΐα, να λες, μα πώς το έκανε αυτό, πιτσιρίκος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή 10, 11, 12 χρονών, να βλέπεις να κάνει πράγματα, Γιώργο μου, να μην το πιστεύεις. Δηλαδή το παιδί να έχει γεννηθεί για το ποδόσφαιρο, για να παίξει ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη για την έκφραση, τεμπέλης.
0: Μάλιστα.
1: Και βλέπω άλλο παιδί, το οποίο με πολύ λιγότερο ταλέντο, αλλά ορκισμένο, να έχει κάνει focus σε αυτό. Εγώ θα γίνω ποδοσφαιριστής. Θα το παλέψω μέχρι εκεί που δεν πάει. Δουλειά. Θυσία. Να μου λέει εμένα ο πατέρας του, 10 η ώρα κοιμάται. Να μου λέει πώς προσέχει τη διατροφή του. Να προσέχει πόσο καλός μαθητής πρέπει να είναι. Έτσι ώστε τι, ο μπαμπάς και η μαμά να τον αφήνουν να έρθει να κάνει προπόνηση. Αν δεν μου φέρεις αυτούς τους βαθμούς, να είμαστε και σωστοί στην εκπαίδευση, ξέχνα το ποδόσφαιρο. Και να κάνει τρομερή προσπάθεια για να το καταφέρει.
0: Εντάξει, αυτός είναι φανερό, θα πάει μπροστά.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι είναι.
1: Ακριβώς. Τώρα αυτό το παιδί, πώς εγώ να μην το βοηθήσω.
0: Έτσι.
1: Πώς να μην το κάνω εγώ δικό μου παιδί και να σηκώσω το τηλέφωνο ή να πάω να βρω κάπου να το βοηθήσω μέχρι εκεί που δεν πάει. Δηλαδή στα λέω και ανατριχιάζω.
0: Λοιπόν,
1: τι γίνεται.
0: Αυτός είναι ο Στέλιος Αμανατίδης.
1: Στέλιος Αμανατίδης μου άρεσε.
0: Ο Στέλιος Αμανατίδης είναι άλλος, είναι ο γιος του. Αυτός είναι ο Γιώργος Αμανατίδης, γιατί μπερδεύτηκα με το Στέλιο. Ο Στέλιος, τελευταίο, ο Στέλιος θα μάθει μπάλα. Μαθαίνει ήδη ή όχι?
1: Να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Επειδή το πρώτο πράγμα που μου είπαν ήταν αυτό.
0: Ναι.
1: Ο Στέλιος θα ακολουθήσει.
0: Ναι.
1: Η κουβέντα η δική μου είναι μακάρι όχι.
0: Αλήθεια, ε.
1: Μακάρι όχι. Εγώ θα είμαι εκεί. Αν το θέλει. Εγώ θα είμαι εκεί για να το στηρίξω, να στηρίξω τα όνειρά του όσο μπορώ και να το βοηθήσω. Όπου θέλει αυτός, εγώ θα είμαι εκεί παρόν. Αν αποφασίσει όμως να ασχοληθεί με αυτό 100% ή θα το κάνει καλά ή θα το σταματήσει.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, αφού μου είπες και για το Στέλιο, και μετά έχω και άλλα πράγματα να σε ρωτήσω, γενικότερα για το ποδόσφαιρο, γιατί είναι ένας χώρος που δεν είναι και, πώς να σου πω έτσι ρε παιδί μου, δεν ακούγονται πάντα και τα καλύτερα, οπότε σίγουρα ξέρεις κάτι παραπάνω.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σύζα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Η Γκάτζο Ντίλο. Στην πλατεία Δεξαμενής. Ελληνικό τραγούδι του 50 και του 60, περασμένο μέσα από τη Gypsy Jazz. Ένας ήχος που κινείται ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι. Κυριακή, 12 Ιουλίου, στις 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
4: Παραπολιτικά 90,1.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Γιώργο τον Αμαναδίδη και θέλω να σε ρωτήσω τώρα το εξής. Εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι χαρά, είναι νίκη, είναι τσαλάκωμα, ήττα, είναι ένα σωρό πράγματα τέτοια που μας δίνουν φοβερά συναισθήματα και που αξίζουν πραγματικά, δηλαδή πώς να σου πω, νομίζω ότι ένας άνθρωπος που ασχολείται με το ποδόσφαιρο έχει μοναδικές εμπειρίες. Απ' την άλλη μεριά, το ποδόσφαιρο είναι συνδεδεμένο με χουλιγκανισμό, με έναν ακραίο φανατισμό, με μίσος πολλές φορές, ξέρεις. Αυτά θεωρείς ότι είναι κυρίαρχα στον χώρο του ποδοσφαίρου ή όχι? Τα έχεις βιώσει ως κυρίαρχα και πόσο σε έχουν πονέσει?
1: Τα έχω ζήσει σε όλο τους το μεγαλείο. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με τον αθλητισμό. Είναι κάτι ξένο, είναι ένα ξένο σώμα. Και όλοι εμείς το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να το απομακρύνουμε. Και η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει πολλές προσπάθειες με αρκετά καλά αποτελέσματα, θα έλεγα. Ναι. Δηλαδή, αν πάμε και τρέξουμε κάποια χρόνια πίσω, θα δούμε ότι υπήρχαν πολύ έντονα τέτοια επεισόδια, ενώ τώρα βλέπουμε ότι έχουν μειωθεί κατά πολύ. Αυτά πρέπει να τα μηδενίσουμε. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο γύρω από τον αθλητισμό, γύρω αυτό που αντιπροσωπεύει ο αθλητισμός.
0: Τα πρημοδοτούν οι ίδιες οι ομάδες καμιά φορά ή όχι?
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει αρκετά λάθη από τις ομάδες με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται όλο αυτόν τον κόσμο, τον τεράστιο αριθμό φιλάθλων, ναι, που έχουν, όπου περνάνε κόκκινες γραμμές, όπως ήταν και πριν το τραγούδι μας. Ναι. Περνάνε κόκκινες γραμμές. Όλα αυτά θα πρέπει να σταματήσουν. Όλα αυτά θα πρέπει να φύγουν από αυτόν τον χώρο. Είναι κάτι πολύ όμορφο για να το μαυρίζουμε με όλες αυτές τις ενέργειες. Δεν ταιριάζει πουθενά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το βλέπεις ότι είναι κάτι ξένο. Mm. Μέσα από αυτό το, από ένα άθλημα υπάρχουν τρομερά ευαίσθητα πράγματα, τρομερά συναισθήματα, όπου τα ζει ο καθένας σε όλο τους το μεγαλείο και νιώθεις τόσο γεμάτος. Τι δουλειά έχουν όλοι αυτοί για να να βγάλουν όλη αυτή την επιθετικότητα και για να κάνουν και κάποια χατήρια κάποιον, το να δώσουν κάποια ραντεβού, να χτυπηθούν, δηλαδή άγρια πράγματα.
0: Νομίζω το είπες πριν με τον καλύτερο τρόπο. Είπες ότι όταν έχανα κλεινόμουν τρεις μέρες στο δωμάτιο. Έτσι δεν έβγαινες έξω να τα σπάσεις όταν έχανες, προφανώς.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Έτσι. Να σου πω, όταν χάνει ο Ολυμπιακός, θέλω να μου πεις, επειδή ρέει κόκκινο αίμα στις φλέβες σου, είναι γνωστό αυτό. Όταν χάνει ο Ολυμπιακός, τώρα που δεν είσαι ποδοσφαιριστής πια, είσαι φιλάθλος. Έτσι. Τι κάνεις?
1: Είναι η οικογένειά μου Ολυμπιακός.
0: Το ξέρω, μα γι' αυτό σε ρωτάω. Τι κάνεις όταν χάνει ο Ολυμπιακός? Τώρα δεν φαντάζομαι να κλείσεις πάλι τρεις μέρες στο δωμάτιο.
1: Σε καμία περίπτωση, αλλά
0: είπα,
1: πονάω
0: γιατί,
1: πολύ.
0: Εντάξει, πονάς.
1: Πονάω. Δεν μου αρέσει καθόλου να το βλέπω αυτό.
0: Ο Στέλιος είναι Ολυμπιακός.
1: Είμαι Ολυμπιακός και δεν το έχω πει. Είτε τίποτε, το πιστεύεις είτε όχι.
0: Κατά τύχη έγινε.
1: Πραγματικά σου μιλάω. Ναι, δεν το πιστεύει κανείς. Αλλά
0: εντάξει,
1: πραγματικά
0: πιστεύει.
1: Σου μιλάω. Ναι. Παιδιά, δεν το έχω πει ποτέ. Ότι Στέλιο μου θα είσαι Ολυμπιακός. Ναι. Ποτέ.
0: Μήπως βλέπει τίποτα, αφήσει το παιδί στο σπίτι
1: η
0: και τέτοια.
1: Είναι ότι όταν
0: βλέπει τον μπαμπά του φωτογραφημένο.
1: Βλέπει φωτογραφίες.
0: Σε κάτι φωτογραφίες.
1: Βλέπει τα κύπελα.
0: Τι
1: δηλαδή πάει
0: παιδί
1: στα μετάλλια. Όλα αυτά.
0: Ναι,
1: μπαμπά μου, τι νοσ είναι αυτά. Δικά σου είναι, Στέλιο μου. Πώς τα πήραμε, τι έγινε, και ακούει, μαθαίνει, του δείχνω κάποια πράγματα σε DVD. Εντάξει, είναι λογικό.
0: Δεν έχει κάνει τίποτα κατά τα άλλα.
1: Είναι,
0: τίποτα.
1: Αφού έγινε Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που έγινε Ολυμπιακός, πραγματικά δεν.
0: Άρα μήπως κληρονομείτε, μήπως είναι κληρονομικό.
1: Μακάρι να κληρονομήσει.
0: Μήπως είναι DNA, δεν ξέρω.
1: Να κληρονομήσει στοιχεία που έχουν να κάνουν να είναι αληθινός.
0: Κοίτα, μακάρι να σου μοιάσει. Εγώ λέω μακάρι να σου μοιάσει, όχι για τον Ολυμπιακό, αλλά σαν άτομο και σαν προσωπικότητα, γιατί πραγματικά, γι' αυτό ήθελα να μιλήσουμε, θεωρώ ότι είσαι ένας πολύ ξεχωριστός άνθρωπος. Και πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ που ήρθες εδώ σήμερα και τα είπαμε. Πιστεύω ότι δίνεις ωραίο μήνυμα εκεί έξω στον κόσμο και στα παιδιά.
1: Έχω να μάθω πολλά ακόμη, Γιώργο μου.
0: Έχεις να μάθεις πολλά.
1: Και ειδικά γύρω από το κομμάτι αυτό που έχει να κάνει
0: έχουμε
1: με τα
0: να
1: παιδιά.
0: Μάθουμε, άμα θέλουμε να μάθουμε.
1: Ναι,
0: το θέμα είναι ότι είσαι ανοιχτός και για να μάθεις.
1: Εγώ ξέρω πολύ λίγα πράγματα αυτή τη στιγμή. Και καθημερινά φροντίζω να μαθαίνω για να μπορώ να καθοδηγώ τα παιδιά μου όπως πρέπει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια εύχομαι. Να χαίρεσαι το Στέλιο σου και την κόρη σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Και την οικογένεια και πάντα ευτυχισμένος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, καλό απόγευμα.

διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν τα καλύτερα αποσπάσματα από την εκπομπή «Κακά κορίτσια».
1: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
2: Έχει αρχίσει και φεύγει ο κόσμος και βρίσκουμε πάρκινγκ. Γιουπί!
1: Ναι, παιδιά, τι ωραία. Δηλαδή με το που έρχομαι, παρκάρω. Μην
2: καλά,
1: το
2: μην το ματιάσουμε.
1: Σήμερα ήμουνα...
2: μην το ματιάσουμε.
1: Σήμερα έλεγα να παρκάρω εδώ,
2: Ιησούς,
1: εκεί.
2: Χριστό... Ναι, καλά, εντάξει.
1: Αλήθεια, τρεις θέσεις.
2: Εντάξει, δεν έχει και τόσες θέσεις.
1: Έχω μικρό αυτοκίνητο, παιδάκι μου. Εγώ χωράω. Άσε τι έπαθα, πάω να.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Η ώρα είναι 3.
8: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
9: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
10: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.
1: Και ήταν ανοιχτός.
2: Τίποτα, το πατάς, το πατάς και...
1: Το πάτησα, το έκανα πριν τα κάνω όλα αυτά με τίποτα
2: κόλ. Ξέρεις, απ' τη ζέστη, απ' τη ζέστη
1: δεν ήταν, δεν είναι απ' τη ζέστη, κάτι του είχε μπει νερό, δεν ξέρω τι.
2: Του το είχε μπει νερό.
1: Ναι, κάτι είχε, το είχε βρει.
2: Πού το
1: γιατί
2: βρήκε το νερό.
1: Γιατί ζέστη δεν έχει εκεί πέρα. Εγώ το
2: πού το βρήκε
1: δεν
2: το νερό.
1: Ξέρω, ρε παιδί μου, τέλος πάντων, το πήγαινε στον εργατή.
2: Έλα,
1: του λέω, παίρνω το, θέλει ηλεκτρολόγο μου, λέει, αυτό βλέπω και λίγο νεράκι έχει μπει. Του λέω, μπορείς να μου κόψεις το καλώδιο, να μην το ξανακούνω στη ζωή μου. Μου το απενεργοποίησε και είμαι ένα κουκλάκι στο γραφείο.
2: Θα το φτιάξω όμως τώρα.
1: Ούτε που θα ασχοληθώ, να ξέρω.
2: Τι?
1: Ούτε που θα ασχοληθώ, γιατί γενικά με παιδεύει εμένα αυτό.
2: Ναι.
1: Μία το φτιάχνω, μία χαλάει. Μία δεν θέλω.
2: Ποιος είναι αγερμός.
1: Ναι, σου λέω.
2: Α, έχει ξαναγίνει.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν θα ασχοληθώ άλλο. Θα είμαι με το κλειδάκι μου. Κανένα πρόβλημα.
2: Τι έγινε, παιδιά. Οι Νορβηγοί πέταξαν έξω ποιους. Ε, τα ξάδω τους Βραζιλιάνους. Τα...
1: Παιδιά, στεναχωρήθηκα.
2: Είναι δυνατόν οι Βραζιλιάνοι, οι φαβέλες, Νόρβεγοι.
1: Είσαι με Νορβηγία εσύ.
2: Ναι. Για την Ευρώπη, ρε γαμώτο, γι' αυτό είμαστε με την Νορβηγία. Με τα ξάνθο μπαμπούρικα
1: μανούλια. Δεν είναι καθόλου, δεν έχω σκασίλα μου την Ευρώπη, να το πω έτσι.
2: Έλα, γιατί.
1: Άσε μας καλέ.
2: Τι θέλεις τώρα, το μαυρούλι με τα αράστατα μαλλιά.
1: Ναι. Αργεντινή, μ' αρέσει η Βραζιλία, αυτά πρέπει, δηλαδή πρέπει... αυτοί να χαρούνε ρε παιδιά με την Ευρώπη, γιατί λέμε με την Ευρώπη.
2: Γιατί είμαστε Ευρώπη.
1: Τι έκανε η Ευρώπη για μένα.
2: Γιατί η Βραζιλία τι έκανε για σέρα,
1: του συμπαθώ.
2: Μπανάνες.
1: Και έχει κάτι βραζιλιέρο, μπερμπιλιέρο.
2: Τι, μπερμπιλιέρο, μαυριτερό.
1: Είναι ωραίο, είναι χαρούμενο, είναι ωραίος λαός. Γιατί να με τους κρυόμπλαστους του Νόρβιου, δεν είναι.
2: Εντάξει, το κάθε φορά η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Ιταλία, η Γερμανία.
1: Άντε και η Γαλλία λόγω Μακρόν.
2: Πώς
1: λόγω
2: το λέτε,
1: Μακρόν, γιατί είναι το απογό μου.
2: Ο Μακρυμάλης, ο Νορβηγός, ο σούπερ παιχταράς Χάλαν. Χάλαν, πω από παιδιά να τρώει η μάνα και τις κόρες να
1: μην είναι
2: με το πόδι του το γυμνασμένο, τα τριχάκια εκεί τα ξανθά μιλάμε.
1: Δεν μ' αρέσουν, μου είναι κρύοι.
2: Έχει και κοτσίδα, δεν είναι, είναι μακρομαλούσας.
1: Είναι ιταλική κοτσίδα, τρομάρα του.
2: Ο Βίκινγκς του ποδοσφαίρου. Αχ, ωραία, μωρέ. Μπράβο τους. Μπράβο τα Νορβηγία. Βάλε τον ύμνο της Νορβηγίας. Ακούγεται ή δεν ακούγεται. Δεν τον έχω.
1: Φαντάζομαι
2: να τον έχω.
1: Είναι τόσο δημοφιλής που όλα τα ραδιόφωνα τον έχουν.
2: Όπου θα έχουν εθνικό πένθος, παιδιά, στη Βραζιλία. Δηλαδή,
1: είναι
2: βραζιλιάνα, μωρέ. Αυτό ήτανε, παπαλά.
1: Ναι, πάει, έφυγε, έφυγε.
2: Φύγε. Πήγε κόμπα καμπάνα. Φορέσει στρίγκ και πάει η παραλία. Κόπα, κόπα καμπάνα.
1: Κρίμα, εγώ δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω τους Νορβηγούς.
2: Δεν θέλεις, έλα μωρέ, γιατί.
1: Η Πορτογαλία νομίζω θα το πάρει. Πολύ. Εσύ, καταρχήν το έχουν πει και οι Πορτογάλοι, πες το.
2: Οι αστρολόγοι.
1: Και
2: στη χηματιές.
1: Λοιπόν, οι Σίμψονς που είναι ένα θρυλικό καρτούν που λένε ότι ό,τι παίζουν αυτοί σε σενάριο γίνεται στην πραγματική ζωή, δηλαδή σαν να το προβλέπουν, έχουν προβλέψει για το Μουντιάλ τον τελικό του 2026 Πορτογαλία-Μεξικό. Ότι αυτοί οι δύο θα είναι στον τελικό. Είμαι πάρα
2: το Μέχικο παίζει ή αποκλείστηκε και αυτό.
1: Αποκλείστηκε. Οπότε πάνε οι προβλέψεις.
2: Πάνε οι προβλέψεις. Πάμε προβλέψεις. Δυνατά για Νορβηγία, παιδιά. Πάμε, είναι μια υπέροχη χώρα η Νορβηγία. Μ' αρέσει η Σκανδιναβία. Λοιπόν, πάρα πολύ γνωστή μου καλοκαίρι. Πάνε Σκανδιναβία, παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει τα φιόρδα, έχει αυτά. Αυτό είναι Φιλανδία, βέβαια. Πάνε Νορβηγία, Δανία. Ωραία μέρη είναι αυτά. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι μόνο καλοκαίρι μπορείς να τα πας, γιατί.
1: Α, μετά δεν στέκεσαι.
2: Μετά σε πάει.
1: Ψόφο μαύρο.
2: Σε πάει. Έχει ξενοδοχείο πάγου.
1: Ναι, το ξέρω. Που το οποίο το ξαναφτιάχνουν, λέει, κάθε χρόνο.
2: Δεν κρυώνει το πιθύο τους και το κολλείο τους.
1: Είναι, δηλαδή, δεν είναι ότι υπάρχει και το συντηρούν. Αυτό λιώνει όλο και το ξαναφτιάχνουν τον επόμενο χρόνο.
2: Θα ήθελα.
1: Βέβαια, έχει γούνες πράγματα. Κάθεσαι, δηλαδή, κοιμάσαι πάνω στο κρεβάτι που είναι από πάγο. Αλλά σου έχουν κουβερτίνια. Σου έχουν γούνες, σου έχουν δέρματα ζών. Είσαι, δηλαδή.
2: Τι είσαι.
1: Πώς το λένε, είσαι λίγο, έχει κάτι πρωτόγωνο. Αυτό σου ξυπνάει και ένα πρωτόγωνο. Δηλαδή, αν είσαι με κανένα τη προκοπή,
2: ναι.
1: Κάτι γίνεται. Εδώ και με κανένα πρόκοπο να είσαι πάλι, κάτι γίνεται.
2: Τώρα, μωρέ, πού να σου πω, άμα κοιμάσαι πάνω σε πάγο, πόσο να σε ζεστάνει μια γούνα.
1: Σε ζεστάνει, ζεσταίνει.
2: Ναι, αλλά πάλι δεν κρυώνει, ρε εσύ. Φαντάζεσαι τώρα ότι εμείς κρυώνουμε το χειμώνα, αν δεν έχουμε ανάψει τη θέρμανση, όχι να είσαι στο κρύο και να έχει πάγο.
1: Θα πήγαινα πάνω για την εμπειρία και άμα πάγω να πει να βγάλω πάνω στο
2: λογαριασμό. Μια παγωμένη μούμια. Η πρώτη μούμια στον πάγο.
1: Για μία νύχτα θα πήγαινα να δω πώ είναι. Ναι, και θα ήταν χάλια.
2: Μα δεν θα υπήρχε.
1: Και σε μένα ύπνη.
2: Νομίζω ότι.
1: Σιγά μωρέ, που δεν θα ήταν άλλοι. Θα πήγαινε και με δαμάρισα, πήγαινε σε άλλο ξενοδοχείο μετά.
2: Να.
1: Αλλά θες να το δεις αυτό τώρα το πράγμα, να το ζήσεις. Λοιπόν, προβλήματα έχει ο πρίγκιπας του Χάρη, ο Χαρούλης.
2: Τι έπαθε.
1: Του είπανε, λέει, του κάλεσαν τον Χάρη να μείνει στον Μπάκιγχαμ. Εκείνος είπε με μεγάλη μου χαρά και μετά τον πήρε και του είπανε, α, το φίλε άκυρο.
2: Έχει πολλά κοινόχρηστα. Δεν μπορείς να πληρώνει.
1: Λοιπόν,
2: κάτσε, ποιο τον πήρε και τον ξεσήκωσε, ρε παιδιά, δεν είναι σωστά πράγματα αυτά.
1: Παιδί μου, αυτό είχε κάποιες δουλειές να πάει στο Λονδίνο και τον πήραν τηλέφωνο γιατί ήξερα ότι θα ταξιδέψει από τη γραμματεία του μπαμπούλη του. Και του είπανε, Χάρη, είσαι πρόσδεκτος να μείνεις στο Μπάκιγχαμ. Σου έχουμε βάλει στρωματάκι, κρεβατάκι.
2: Τα πηγαίνουν για κάποιο ταξίδι.
1: Ναι, και είπε αυτό με μεγάλη μου χαρά. Και όπως πει, τα είχε αναβλώσει όλα και ερχόταν έτοιμο με τις βαρύτητες.
2: Ναυλωμένος, για να μην βγούμε.
1: Ναυλωμένος, τον πήρανε τηλέφωνο και του είπανε. Άστο.
2: Η κλίση
1: θέλει, ναι, θα σας ειδοποιήσουμε.
2: Τι, ότι έγινε λάθος, δηλαδή.
1: Δεν το είπαν
2: έτσι. Ή η Καμίλα ξύπνησε αλλιώς.
1: Όχι, δεν δώσαν δικαιολογία, του είπαν τελικά δεν γίνεται. Και σκόπευε να ταξιδέψει, λέει, με την σύζυγό του και τα παιδιά, για να δίνουν και τα παιδιά του παππού πριν αποδημήσει κυρίων, πριν κοιμηθεί. Γιατί αυτοί κοιμούνται. Αυτοί οι παπάδες και οι βασιλείς κοιμούνται, εμείς ψηφολογάμε.
2: Περίμενε. Κοιμούνται οι παπάδες, όχι οι βασιλείς.
1: Κοιμήθηκε. Γιατί η Βασίλισσα δεν είπανε πέθανε.
2: Δεν είπανε, δεν, πέθανε είπανε.
1: Πέθανε είπανε.
2: Απεβίωσε. Εντάξει, αλλά για τους.
1: Εμείς ψοφολογάμε, σου λέω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και τελικά δεν θα πάει να μείνει σε κανένα ξενοδοχείο.
2: Ναι. Airbnb το κόβω. Τι έγινε, τώρα μάθαμε για τον Νορβηγό παιχταρά.
1: Ναι, αλλά περίμενε λίγο. Μας γράφουν εδώ πέρα ότι άμα δεν ήμασταν στην Ευρώπη, τώρα θα ήμασταν με κουμπόνια. Οπότε θα υποστηρίζω την Ευρώπη. Λοιπόν.
2: Αλλιώς θα συστήνω με τη Σακύρα στη Λατινική Αμερική. Να μάθεις να κουνάς και εσύ το. Παιδιά, είδα τη Σακύρα στην Παγκόσμια Περιοδία. Σε έδειχναν από το παράθυρο, ήταν στο Μεξικό, δεν θυμάμαι πού. Και ήταν, μιλάμε, εκατομμύρια κόσμος. Και ήταν αυτή με κάτι κοτσιδάκια. Και τη έδειχνα και λέει, όλος αυτός ο κόσμος είναι για μένα. Και ήταν σαν μικρό κοριτσάκι. Πόσο Παναγία. Χρονών είναι.
1: Δεν ξέρω τώρα.
2: 30 τόσο.
1: 40 κάτι πρέπει να
2: είναι. 40 κάτι.
1: Είναι 42.
2: Είναι σαν μικρό κοριτσάκι πάντως. Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
1: Ναι, παιδιά, εσύ η σημερινή 40. Άρεσε όντως είναι σαν κοριτσάκια.
2: Δηλαδή την έκανε σε 30, μεταξύ 30 και 35.
1: 49.
2: Είναι 49.
1: Εντάξει, έχει κάνει και κάτι και εσύ μην κοπανιέσαι.
2: Αυτές καλά θα σου δείξω σε real, δηλαδή δεν θα το πιστεύεις.
1: Ναι, το πιστεύω μωρί, γιατί όλες αυτές έχουν έχουν κάνει κάτι. Δεν μου λέει κάτι. Έχουν κάνει mini lift, φοβερές θεραπείες. Εντάξει, δεν είναι. Απλά σε άλλες πετυχαίνουν, σε άλλες δεν πετυχαίνουν. Σε αυτήν έχουν πετύχει τέλεια. Αυτό ισχύει. Λοιπόν, λέγαμε για τον Erling Haaland, τον ποδοσφαιριστή τον Νορβηγό που έχει σαρώσει τα γκολ. Έχει βάλει πάρα πολλά γκολ. Πιο πολλά λέει από τις συμμετοχές του. Και βλέπω εδώ. Αυτός λοιπόν ήταν στις κερκίδες γυμνός από τη μέση και πάνω. Και τρέχει, λέει, η πριγκίπισσα της Νορβηγίας και πέφτει στην αγκαλιά του.
2: Για να γράμμωσε και τα πόδια της πάνω.
1: Ό,τι μπόρεσε.
2: Σαν να πάει μουδάκια.
1: Ό,τι μπόρεσε έκανε για να τον συγχαρεί και να του πει μπράβο, μπράβο, Erling.
2: Στην Νορβηγία είναι στο παλάτι που γίνεται η Bar Woman, δεν είναι η.
1: Όχι, μια εκεί πέρα. Δεν ξέρω, αυτή δεν πρέπει να είναι η Bar Woman, είναι μια άλλη. Μια άλλη κακομοιρούλα κι αυτή φαίνεται. Φαίνεται λίγο, αυτή τώρα κοίταξε να
2: πει. Θα πάρει τον ποδοσφαιριστή.
1: Επειδή τη βλέπω, φαίνεται το μάτι είναι πεινασμένο. Πρέπει στην βασιλική. Άμα βρει τον άντρα εδώ μεταξύ.
2: Τι είναι.
1: Στην βασιλική κλίνη αυτό πρέπει.
2: Κοιμάται.
1: Καταρχήν αυτό πρέπει να έχει άλλα γούστα όπω τον κόβο. Τον άντρα τη.
2: Νοστιμούλη.
1: Όχι.
2: Το ρουφάει του καμάρι. Το σούρι, το μπαούλο.
1: Δεν φαίνεται πολύ.
2: Τι γκέι, τι βάτα.
1: Δεν ξέρω, πάντως δεν φαίνεται πολύ ταυρατισμένος, ρε παιδί μου, να δουν να πει αυτό σαν με πάνω στα δύνατά του μπράτσα και θα με.
2: Πολλά άρλεκι.
1: Θα με ταξιδέψει, να το πω έτσι.
2: Πολλά άρλεκι.
1: Άμα μην θα με ταξιδέψει, θα με πάει τίποτα μέχρι Αγκίστρι.
2: Αυτό το μοντέλο που περιγράφει.
1: Ποιο μοντέλο.
2: Αυτό το στα μπράτσα του κελκά.
1: Τα στιβαρά είναι πάλι δεν υπάρχει πια.
2: Αυτό θα το βλέπει σε υδραυλικό. Έτσι, σε υδραυλικό. Καλουμπατζή, τέτοιο πράγμα, σε τέτοια ελικότητα.
1: Τι λες καλά, αφού οι άνθρωποι γυμνάζονται πλέον, οι άντρες. Ναι. Είναι όλοι ντούκια.
2: Ντούκια είναι για τα σεντούκια. Ό,τι ντούκι βλέπω είναι με άλλες προτιμήσεις.
1: Μιλάμε όσο
2: βλέπω
1: όλοι.
2: Κάτι πολύ ντούκι, όσο ντούκι είναι για το σεντούκι.
1: Όχι, απλά άμα δεν δίνεις πολύ βάση στο ντούκι, έχεις ξεχάσει ένα μη πάνω-πάνω.
2: Να.
1: Πάνω-πάνω ενώ τον εγκέφαλο, μην μπερδευόμαστε. Αυτός είναι από τους ξεχασμένους.

0: Η ώρα είναι 3 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Ε, τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Βελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.
11: Λοιπόν, η Taylor Swift παντρεύτηκε, βρε το κορίτσι, αγαπημένη σου παντρεύτηκε.
12: Άλλος κι αυτός. Κι αυτός και αυτός ξενέρωτος.
11: Ναι.
12: Φέρονται ένα ζευγάρι γκάου αυτοί οι δύο.
11: Δεν ξέρω, αλλά πουλάνε τρελά στην Αμερική.
12: Καλά, είχε κλείσει, λέει, στη Νέα Υόρκη που είχαν πάει να παντρευτούν. Ναι. Είχαν φτάσει στη Νέα Υόρκη, λέει, πρώτοι καλεσμένοι. Έχουν καλέσει όλους τους επώνυμους, τους διάσημους κλπ. Αυτή ήταν κολλητή με την. Με την. Lively, πώς λέγεται. Με την Lively, μία τέλος πάντων ηθοποιό ψου ωμέγα και επειδή αυτή πήρε μέρος. Ξέρω να τα κουτσουμπολί. Και αυτά. Είναι μέρος σε μια ταινία που λεγόταν που έγινε και η γνωστή ταινία, η Ten Tsu Withas τελειώνει με εμάς και κατηγόρησε τον πρωταγωνιστή ότι για σεξουαλική παρενόχληση ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής να τον πιει στο ποτήρι, έτσι. Έμπλεξαν και την Taylor Swift μέσα ότι την ήθελε σαν μάρτυρα ότι της έστελνε αυτός λέει μηνύματα ερωτικά. Η Taylor Swift δεν ήθελε να μπλεχτεί και τελικά να μην στα πω λόγω δεν μιλούνται. Και θέλω να δω πάλι το γάμο της.
11: Καλές φίλες.
12: Πώς είναι μαζί με την Οικονομάκου και την άλλη που δεν πήγε. Άλλο βεληνικές βέβαια, έτσι. Είναι το μυρμήγι με τον ελέφαντα, αλλά εν πάση περιπτώσει συμβαίνουν αυτά ρε παιδιά και στο εξωτερικό.
11: Λοιπόν, Μπάχαρο λέει με τα κινητά των χιλίων καλεσμένων.
12: Ναι.
11: Μουρμούρα, τους είπα να μην τραβήξουν τίποτα. Μουρμούρα από τους συμπαίκτες του γαμπρού και του εργαζομένων που την είδαν παπαράτσι και άρχισαν να φωτογραφίζουν γιατί φυσικά οι φωτογραφίες μπορούν να απολυθούν εκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, από την άλλη λέει η Kendall Jenner έκανε το δικό της πάρτι με τους Bieber. Είχε το μπιμπεράκο.
12: Α, καλά και με αυτό. Παιδιά στο TikTok μαθαίνεις πράγματα που δεν λοιπόν,
11: έχουν... Τι με έμαθε σήμερα το TikTok.
12: Λοιπόν, στο TikTok δείχνει τον Μπίμπερ με την Μπιμπερού και είναι το παράδειγμα του κακού και αδιάφορου συζύγου ο Μπίμπερ. Δείχνει λοιπόν που βγαίνουν από ένα αυτοκίνητο, βγαίνει αυτός πρώτος, πάει να βγει η άλλη, κλείνει την πόρτα στα μούτρα. Αυτή πάει από πίσω του σε άλλη
11: σκηνή. Και αυτή μια θεά, έτσι.
12: Ναι, πάει από πίσω να τον αγκαλιάσει και του χαϊδεύει τους ώμους και αυτός κάνει έτσι. Σε άλλη σκηνή που φωτογραφίζονται, φιλιούνται στο στόμα και μετά αυτός σκουπίζει το στόμα του.
11: Τι?
12: Παιδιά.
11: Έλα μωρέ ο κακομοίρης, δεν είναι καλά.
12: Σκασίλα μας.
11: Έλα, δεν πρέπει να τον παρεξηγήσουμε. Δεν τον παρεξηγήσουμε, τον αγαπώ τον Μπίμπερ.
12: παντρέψου τον. Άμα τον αγαπά.
11: Έλα, τον αγαπά.
12: Βέβαια, δεν φταίει μόνο ο Μπίμπερ, φταίει και αυτή που κάθεται. Να τα λέμε και αυτά. Δηλαδή, είναι πάρα πολλά βίντεο σε διαφορετικές χρονικές περιόδου που τους φέρεται εντελώς απαξιωτικά. Εντελώς. Και έχουν σαν αντίποδα, κάτι που βλέπεις τα ζευγάρια, ρε παιδί μου, έχουν σαν αντίποδα τον Τόμ Χόλαντ και τη Ζεντάγια. Και πόσο τη φροντίζει αυτό και πόσο την προσέχει.
11: Τώρα είναι ωραίο αυτό.
12: Όχι, μια
11: είναι ωραίο αυτό που κάνω.
12: Για μένα που το βλέπω τέλεια, περνάω υπέροχα. Τι με νοιάζει με χάσω να σκάσω για το αν περνάει καλά η Μπιμπερού που μετράει τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια και μπράβο τη βέβαια.
11: Έχει βαγάλει κρέμες και λοιπά.
12: Ναι, μπράβο τη όμω, με την αξία τη. Αυτό πρέπει να κομπλεξάρεται ακόμα περισσότερο που είναι πιο πλούσια πια από αυτόν.
11: Λες,
12: βέβαια. Πρέπει να κομπλεξάρεται και με αυτό. Έχουν τέτοια προβλήματα. Και ποιο ζευγάρι είναι πολύ αγαπημένο.
11: Ο Κλούνεϊ με την Αλαμπουντίνα.
12: Εντάξει.
11: Εσύ λες από το χώρο του τραγουδιού.
12: Γενικά. Εντάξει, ο Κλούνεϊ με την Αλαμπουντίνα, αλλά τώρα ο Κλούνεϊ.
11: Τι, κάτι.
12: Κάτι κάπως κάποτε, δεν ξέρω.
11: Ναι, κάτι λίγο πίνει πολύ καφέ.
12: Ναι. Είναι και ένα άλλο ζευγάρι πολύ αγαπημένο που φαίνεται πολύ αγαπημένο. Αλλά τώρα μου. Α, έχω κουραστεί σήμερα εγώ.
11: Ο Γαβράζης τι έκανε.
12: Ξένη είναι.
11: Σήμερα σκέφτεσαι όλη μέρα. Τι είχε, έκανε.
12: Η Έμιλι Μπλαντ με τον σύζυγό τη.
11: Ναι.
12: Πες μάμ, πώς το λένε.
11: Να σε ρωτήσω κάτι.
12: Αυτό έλεγε, συγγνώμη, είχε πάει σε αυτά τα πολύ γνωστά τοξό στην Αμερική. Ο σύζυγό θα τον βρω. Και είναι και κωμικό ηθοποιό, πάρα πολύ γνωστό. Πάρα πολύ γλυκό. Και έλεγε ότι έχει μπει σε ένα ταξί, τέλο πάντων, να πάει κάπου. Και.
11: Άκουγε ο ταξιτζή.
12: Κάτι λέγανε με τον ταξιτζή και λέει. Έλεγε την Έμιλι Μπλαντ. Είπε, ποια είναι η γυναίκα σου, λέει αυτό. Πάω, λέει στι κάνε, ξέρω εγώ κλπ. Να με αφήσει το κόκκινο χαλί, γιατί εκεί η γυναίκα μου λέει, ποια είναι η γυναίκα σου. Και λέει, αυτό λέει Έμιλι Μπλαντ. Και ο ταξιτζής λέει, εσύ, έχει παντρευτεί την Έμιλι Μπλαντ. Δηλαδή, του φερόταν πολύ λίγο σε την Έμιλι Μπλαντ. Ο Τζον Κραζίνσκι, ναι. Και υπάρχουν και με αυτού πάρα πολλά βίντεο από διάφορε εκδηλώσει που φαίνονται, ρε παιδί μου, πόσο αγαπημένοι είναι.
11: Μανάκι, τι λες, παιδί μου, δεν θα κάνουμε
12: δεν ζεσταίνουμε φέτος, γενικά.
11: Εντάξει, τον μπανάκι είναι ωραίο, ρε παιδί μου.
12: Άμα ζεσταίνομαι εγώ, μπαίνω στο μπάνιο. Όχι, μπαίνω στο μπάνιο, μπαίνω στη θάλασσα.
11: Έλα, είναι ωραίο το φέτο.
12: Τι ψάρι είμαι εγώ, δεν ξέρει κανείς να μάθει.
11: Μακροβούτια αυτά, τα λαγοκέφαλα, παιδιά, δεν ξέρω, μας πολεμάνε όλοι αυτό το καλοκαίρι. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, πήγα τζάκι ω στη Μύκονο, που είναι το gay club. Παιδιά, το τι κουνήματα είδα άντρες, δεν υπήρχε αυτό που έβλεπα. Έτσι, σου πασιών τρελή, δηλαδή τι φλανάχη η Σακύρα. Λοιπόν, ο Ακύλας επληροφορώ ότι τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά και κάνει τουρνέ σε όλη την Ελλάδα.
12: Ποιος
11: ο Ακύλας.
12: Α, ωραία.
11: Έβγαλε κουμπαρίτος και είναι μέσα, μπαίνει χρηματάκι. Μπράβο του το παιδί, μωρέ, γιατί έχει περάσει και δύσκολα, το έχει πει.
12: Ναι, μωρέ, το καλό. Πολύ συμπαθητικούλης.
11: Ναι.
12: Εύχομαι να πάει καλά και η περιοδία του.
11: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και η Δέσποινα Βανδύ με το αγόρι της είναι σε διάφορες θάλασσες και κάνει τα μπανάκια της. Είναι φαν της θάλασσας και φοράει και πολύ ωραία σεξι μαγιό η Δέσποινα Βανδύ. Την Άννα Βύση την είδαμε στην Ήπιθα στα κλαμπ. Είναι με διαδικασία.
12: Τελικά κουρεύτηκε με τη μικρή λοίδα. Είναι με τι είναι, δεν έχω καταλάβει.
11: Όχι, νομίζω ότι δεν έχει κουρευτεί. Πρέπει να ήταν περούκα.
12: Α.
11: Αυτό κατάλαβα.
12: Λοιπόν, παντρεύτηκε καλέ η Taylor Swift, λέει.
11: Ναι, παντρεύτηκε αφού είχε χίλιους καλεσμένους.
12: Εδώ ήταν pre-party. Δεν έκανε party πριν.
11: Όχι.
12: Αχ, την έφαγε η Κορομάκου.
11: Δεν ξέρω.
12: Την έφαγε η Κορομάκου που ήταν τριήμερα. Οι τριήμερες οι γιορτές.
11: Μπορεί και αυτή να έκανε. Δεν ξέρω.
12: Δεν μπορεί να μην το μάθαμε, να μην το έχουν γράψει όλες τις εφημερίδες. Το φρύβι τη φτερνίζεται η Taylor Swift και γράφουν όλα τα.
11: Παντρεύονται πάρα πολύ αυτό το καλοκαίρι και ο Έρος Ραματζώτη πάντρεψε την κόρη του.
12: Άντε, μπράβο.
11: Την κορούα του.
12: Λοιπόν, πήγε και μεταξύ όλων των γνωστών πήγε και ο Άνταμ Σάντλερ στην Taylor Swift και τον Travis Kelce και η συμβουλή που του έδωσε είναι να συνεχίσετε να φιλιέστε. Εντάξει, μετά από 10 χρόνια αυτό, όχι δεν φιλιέσαι, του στέλνει φιλιά που μαγνητάρουν.
11: Αυτό είναι ντούκι, δεν είναι αυτό.
12: Ο Άνταμ Σάντλερ.
11: Όχι, ο άντρα τη.
12: Ναι, μωρέ, είναι είναι ράγκμπι ουσιαστικά, αλλά είναι το αμερικανικό ποδόσφαιρο το ράγκμπι.
11: Ναι, έχουν κάτι πλατάρε, κάτι.
12: Δεν έχουν πλατάρε πριν καταγγείλουν. Είναι ντούκια, ναι.
11: Είναι.
12: Αλλά φοράνε και κάτι βάτε τέτοιε.
11: Ναι, αλλά είναι σε απολύστε.
12: Έχουν αναπτυχθεί ο εγκέφαλο. Πάνε και φοράνε τα κεφάλια του. Σαν είναι ζαφοπέχνητο, παιδί μου, είναι αυτό. Πάνε και φοράνε τα κεφάλια του, φοράνε κράνη και μετά επειδή πρέπει να πέσουν ένα πάνω στον άλλο και να σπάσουν ο ένα ή μία ομάδα το τείχο τη άλλη. Έχω εδώ πέρα να και πράγματα ναι και σίγουρα. Χτυπάνε τα κεφάλια του και κουνιά το εγκέφαλο. Είχαν γίνει και έβλεπε ότι κάποιοι παίκτε παλιά είχαν τρελαθεί από αυτό το πράγμα και είχε γίνει και μία συζήτηση να σταματήσει να εκλείψει ο κανονισμό, να απαγορεύεται δηλαδή να σκουντουφλάνε τα κεφάλια του, είναι σκίνα βά και τα τσουγκρίζουνε.
11: Λοιπόν, το παρασκήνιο λέει από την τελετή και τη δεξίωση στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, έγινε λέει μπάχαλο.
12: Έγινε
11: μπάχαλο γιατί αυτή είχε ζητήσει στου χίλιου καλεσμένου παιδιά, χίλιοι καλεσμένοι. Να μην βγάλουν καμία φωτογραφία και ήταν εκεί πέρα όλα τα σερβιτοράκια και τα διάφορα και παίρνανε.
12: Καλά κάνανε.
11: Λοιπόν, λίγο πρωτού αρχίσει η γαμήλια τελετή, η ένταση χτύπησε κόκκινο όταν εμφανίστηκε στο το γκρουπ των καλλιτεχνών του Κέλσι από την καριέρα του στο αμερικάνικο football. Οι διάσημοι παίκτες ήταν εκρεβισμένοι καθώς ένιωσαν το ζευγάρι τους είχε ρίξει και είχε ευνοήσει του στάρ του Χόλιγου στο που θα καθόντουσαν. Παρεξηγήθηκαν οι συμπαίκτες.
12: Δίκιο δεν έχουνε.
11: Είναι αυτό
12: δεν που είναι αυτό που λέμε στις από τις νύφες του γαμπρού.
11: Ναι.
12: Δηλαδή του γαμπρού που τους ήταν πίσω-πίσω και η Taylor Swift έβαλε όλους τους φίλους της του Χόλιγου.
11: Πόσο στήχησε η τελετή.
12: Είδες τη βλαμμένη που είναι αυτή που σου λέω.
11: Πόσο στήχησε η τελετή.
12: Ποιος πλήρωσε με νοιάζεται. Πόσο στήχησε.
11: 43 εκατομμύρια ευρώ.
12: Έλα μωρέ τι είναι αυτά.
11: Με την νύφη να γράφει ιστορία φορώντας το πρώτο νυφικό που σχεδίασε ο Τζόναθαν Άντερσον από τότε που ανέλαβε τα ηνία του Christian Dior.
12: Μάλιστα. Ωραίο το νυφικό είχα μέσα σε καμιά μπουχλα. Κάτσε να τη δω ρε παιδί μου να έχω άποψη.
11: Δεν είδα το νυφικό.
12: Το κρύβουνε, δεν το είδαμε.
11: Το γήπεδο είχε μετατραπεί σε πραγματικό κήπο με αληθινά δέντρα, φτέρες, όπως επίσης και λευκά και πορτοκαλί τριαντάφυλλα. Το ζευγάρι διάβασε από χρυσά βιβλία τους όρκους που κράτησαν 20 λεπτά ο καθένας. Οι περισσότεροι από τους 1000 καλεσμένους δεν μπορούσαν να σκουπίσουν τα δάκρυά τους από τη συγκίνηση.
12: Δεν μπορούσαν να σκουπίσουν, γιατί δεν είναι χαρτομάτιλο.
11: Οι καλεσμένοι πήγαν, λέει, μετά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, γεμάτο με μπαρ για να απολαύσουν ποτά και μετού.
12: Και μετού, μπράβο, μια χαρά.
11: Και μενού γάμου. Μεταξύ άλλων δοκίμασαν σούσι θαλασσινά που είχαν τοποθετηθεί. Άλλων δοκίμασαν σούσι θαλασσινά.

0: Τέτοιο, το building.
1: Α, ωραίο και αυτό. Αυτό δηλαδή κεντρικό.
0: Αυτό δεν...
1: Ακραίο.
0: Δεν το έχουμε ξαναδεί. Πάρε.
1: Θες κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή, όποιος παντρεύεται πρέπει να είναι κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί.
0: Είναι και τα ίδια. Τώρα κάνει όλο ποιο την έχει πιο μεγάλη. Συγγνώμη δηλαδή. Ποιο θα κάνει πιο μεγάλη.
1: Σε ένα γήπεδο. Κάτσε, πρωτότυπο είναι. Ένα γήπεδο φούτμπολ. Το μετέτρεψαν σε γαμήλιο
0: χώρο.
1: Και το θέμα δεν είναι το θέμα δύσκολο. Μπορεί να υλοποίηση του να ήταν πολύ ωραία.
0: Ναι, αλλά έχει πάλι φυτά, το έχουν κάνει σαν ζούγκλα μέσα. Αυτά. Κάτι πιο.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, οι άλλοι που ανέβηκαν εκεί στην οροφή είχαν άλλου μαζί να δεξιωθούν.
0: Αυτή, όχι, αλλά αυτό μου άρεσε. Εμένα καταρχήν αυτή ήταν τσάμπα. Μόνο τη έκανα, δεν πληρώσανε κανένα, ναι.
1: Α, είναι οικονομικό θέμα.
0: Όχι, αλλά λέω ρε παιδί μου ότι με τόσα λεφτά όντω θα μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Δεν είμαι event planner. Αλλά θα μπορούσαν να κάνουν κάτι ωραίο, ρε παιδί μου.
1: Ή το κάνει σε πρωτότυπο χώρο, αλλά η γάμη είναι λίγο πολύ τα ίδια. Πρέπει
0: δηλαδή, δεν θυμάμαι ποια διάσημη, όχι διάσημη, ποια λεφτού ήταν. Που ήταν, ναι, μια λεφτού Ελληνίδα. Δεν θυμάμαι τώρα, άμα σου πω θα μου θυμηθεί. Που μ' άρεσε που είχαν κάνει κάτι πολύ απλώ σε ένα δάσο και υπόδωσαν όλε μόγο φορέματα. Αυτό ήταν πολύ πιο ωραίο.
1: Σε ένα δάσο.
0: Ναι, είχαν φτιάξει ένα πράγμα σαν δάσο και φορούσαν όλε μόγο φορέματα. Μία από αυτέ τι τσούρδε όλε παντρευόταν. Αραβωνιαζόταν, κάτι γιόρταζε τέλο πάντων.
1: Ναι.
0: Και ήταν εντυμένε όλε λίγο αγγελοκουσμένε, αλλά ήταν ωραίο.
1: Και τι φάγανε.
0: Εμεί δεν ξέρω, μύδια, λουλούδια, δεν ξέρω τι φάγανε, αλλά ήταν ωραίο, είχε μια ωραία απλότητα. Επιτιδευμένη, ξεπιτιδευμένη. Ήταν και αυτή η δικιά μα η.
1: Μιαρχό.
0: Η Ευγενία. Σε αυτή την πάζα από το παρεάκι τώρα. Αλλά δεν θυμάμαι, μην με ρωτά πέρα.
1: Ναι, όλοι αυτοί οι πλούσιοι που κάνουν του φτωχού, α πούμε, όταν παντρεύονται.
0: Δεν έκανε τη φτωχή, ρε παιδί μου. Ήταν ωραία ιδέα. Δεν τα φαρέματα, ότι φαινόταν ότι ήταν επανάκριβα. Ήταν απλά, αλλά φαινόταν ότι είναι επανάκριβα. Δεν ήταν δηλαδή τέμου το φόρεμα. Πάει και το τέμου, πάει και το τέτοιο. 3 ευρώ λέει το ανακατηγορία προϊόντο. Δηλαδή, αν θέλω εγώ να πάρω, λέμε τώρα. 5 κοκαλάκια για το κεφάλι μου. 2 θήκε για το κινητό μου. Και τι να βάλω τώρα, τι να πω. Και 2 μαχαίρια για την κουζίνα μου, επειδή είναι άλλη κατηγορία προϊόντων, είναι 3 ευρώ τα μεταφορικά για τα μαχαίρια, συν 3 ευρώ για τα κοκαλάκια, συν 3 ευρώ για το αυτό. Δηλαδή, εντάξει μου και γλίστρισα. Πάει και αυτό. Μία χαρά είχαμε σε αυτή τη ζωή, μας την κόψανε κι αυτή.
1: Τώρα να βρει από την Ευρώπη κάτι. Να βρει κάτι ωραίο από την Ευρώπη.
0: Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Ήθελα να πάρω, θα σου πω ένα παράδειγμα να δει γιατί ψώνιζε ο κόσμο από το τέμου. Λοιπόν, ήθελα να πάρω αυτέ τι τάπε, τι σιλικόνε που βάζει στα πόδια τη καρέκλα. Δεν υπάρχει πιο ευτελέ πράγμα, έτσι. Λοιπόν, και έκαναν στο τέμου 1,32 τα 20 κομμάτια. Εντάξει, πάει αυτό. Τελειώσαμε, μετά παίρνει. Λοιπόν, και λέω εντάξει, θα αναβρω στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα τα 8 κάνανε 7 ευρώ. Και αυτό ψώνιζε από το. Χωρί τα μεταφορικά. Λοιπόν, στο πιο φθηνό ήταν τα 8, το πιο φθηνό, τα 8 κομμάτια, δηλαδή για 2 καρέκλε, 7 ευρώ χωρί τα μεταφορικά. Με τα μεταφορικά, γιατί θα το βάλει αυτά τα κουτιά τα λεγόμενα, που είναι 2,90 κάτι τέτοιο.
1: Κάτσε, ρε παιδί, δεν είχε κανένα.
0: Ρε παιδί, με έψαξα, σου λέω. Δεν έχει, όχι, δεν έχει. Λοιπόν, έψαξα. Γι' αυτό ο κόσμο ψώνιζε από εκεί. Δηλαδή και 3 ευρώ μεταφορικά να είχαν, αν υποθέσουμε. Όχι ανακατηγορία, αλλά 3 ευρώ μεταφορικά να είχαν. Πάλι σε συνέφερε.

0: Lucky Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη...
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει. Δεν.

0: στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
1: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Για διαδρομές με ασφάλεια, το Ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
3: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Ωστόσο, ζούσε ο τρομερός Instagrammer,
1: ναι,
0: ο οποίος είναι δικηγόρος και ζει στο Μονακό. Είχε έναν άλλο φίλο, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, Mr. κάτι.
1: Πώς είναι ο ηφαιστός.
0: Αυτός είναι, έχει 55 εκατομμύρια followers.
1: Και τι κάνει αυτός.
0: Φαντάσου, αυτός λέει ότι είναι πάμπλουτος και πηγαίνει σε διάφορα μέρη του κόσμου και λέει, εσύ πόσα παίρνεις, λες ας πούμε, εγώ παίρνω ένα χιλιάρικο, πάρε ένα χιλιάρικο. Και μοιράζει χρήμα και γίνεται παιδιά...
1: Συμπαθητικός πολύ! Το λάτρεψα! Θα έρθει η Ελλάδα πότε έρχεται!
0: Εδώ είναι, στη Μύκονο.
1: Πάμε!
0: Και του έχει τρελάνει, είναι λέει με τη χαρτοσακούλα και μοιράζει, έλα λεφτά υπάρχουν!
1: Αλήθεια!
0: Ναι, βέβαια! Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Ο Μίστερ, παιδιά, σήμερα δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν ξέρω, έχει πάθει κομπλόκο το μυαλό μου.
1: Και εμένα σήμερα.
0: Τι?
1: Έχει γίνει λίγο σουπίτσα.
0: Τι έκανε Σαββατοκυριακό, για πες!
1: Και τι δεν έκανα, τίποτα!
0: Τι εννοείς,
1: πήγαμε στο σπίτι κάτι φίλων και κάτσαμε και λοιπά και λοιπά. Την Κυριακή πήγαμε,
0: περπάτησα,
1: έκανα απλά και ταπεινά. Την Κυριακή πήγα μια βόλτα και περπάτησα και λοιπά και λοιπά. Δεν ήθελα να κάνω μπάνιο. Σκεφτόμουν να πάω για μπάνιο.
0: Να τα.
1: Με το ζόρι βέβαια.
0: Γιατί
1: είδα αέρα, αυτά λέω άντε για φυλάκια και
0: ναι,
1: τίποτα.
0: Ναι, πολύ αέρας.
1: Και
0: πολύ
1: αέρας. Και αυτό δεν έκανα τίποτα άλλο. Βασικά ωραία πραγματάκια ήσυχα.
0: Πάντως από τότε που ξεκίνησε το καλοκαίρι έχουμε κάθε μέρα αέρα. Το έχεις παρατηρήσει.
1: Ναι, μια χαρά είναι. Τέλειο καλοκαίρι.
0: Ναι, αλλά είναι επικίνδυνο για φωτιές.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, επικίνδυνο για φωτιές. Και με τους 40 βαθμούς και καίγεται μόνο του. Καίγεται μόνο του. Τα δάση από την υπερβολική θερμότητα.
0: Να.
1: Οπότε προσγκρεμός και μισορέμα. Ας φυσάει τουλάχιστον.
0: Να.
1: Αν και εγώ είμαστε, δεν προσγκρεμόμαστε.
0: Δεν γίνονται συντήρηση στα καλώδια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το θέμα.
1: Δυστυχώς. Οι μισθές θερμοκρασίες, αυτό σου λέω μια χαρά είναι τώρα, είναι προς το παρόν είναι ένα ωραίο δροσερό καλοκαιράκι. Παναγία μου να πάει έτσι.
0: 38 βαθμοί Κελσίου.
1: Είναι normal η Μαρία, 38 βαθμοί Κελσίου. Δηλαδή, είναι πολύ normal.
0: Μάλιστα. Στη Γαλλία και σε αυτά παιδιά και εγώ τα ακόμη.
1: Και εγώ δεν
0: είναι κάπως τα καλύτερα τα πράγματα. Τι να πω, έχει αδειάσει, έχει ψηλοαδειάσει. Σήμερα μου φάνηκε ότι έχει αδειάσει.
1: Ναι, κάθε Δευτέρα θα είναι και καλύτερα τώρα.
0: Λες.
1: Μέχρι και τέλεια που ήταν καλύτερα και μετά από Σεπτέμβρη αρχίζουν τα γκούρια.
0: Αρχίζουν.
1: Γυρνάνε οι μαμάδες, τα παιδάκια να πάρουν τα σχολεία. Αχ, πάνε για τα φροντιστήρια, εκείνο, τα άλλα.
0: Έλα, ωραία πράγματα.
1: Για ποιον να είναι.
0: Ωραία. Υπάρχει ζωή πάνω.
1: Ναι, αλλά
0: μισά πόσο
1: να γνιάσει, έχει κίνηση. Από Σεπτέμβρη.
0: Από
1: πού πάνε. Και μα λέει η Μαρία πού πάνε όλοι, ήθελα να ξέρω. Σπού πάνε στα αγγλικά, στα γαλλικά, στο ποδόσφαιρο. Στους ψυχολόγους, έχουμε και αυτό πλέον.
0: Α, ναι.
1: Κάθε γειτονιάκι έχει ένα ψυχολόγο. Ποιο που είναι τα φαρμακεία είναι.
0: Και γκουρού. Και coach.
1: Και coach και ψυχολόγοι.
0: Ο άλλος μπορεί να μην θέλει να λέει ότι πάει σε ψυχολόγο και λέει ότι coach άρεσε.
1: Γιατί είναι καλύτερα να λες ότι πάει σε ψυχολόγο, γιατί είναι πιο. Πώς το λένε, πιο αξιοπιστή η θεραπεία σου. Να τα λέμε και αυτά. Γιατί λέει παιδιά, αφού πάμε όλοι στους ψυχολόγους, δεν είμαστε μουρλοί. Γιατί πάμε στους ψυχολόγους, εμείς είμαστε καλά. Δεν πάνε μουρλοί για να του αντιμετωπίζουμε τους μουρλούς.
0: Σωστό και αυτό.
1: Πάμε. Πολύ ταυτίστηκα με αυτό που διάβασα. Λοιπόν, η Kate Hudson ανέβασε φωτογραφίες από τη Σκιάθο.
0: Άντε
1: με μπικίνι, βουτιές. Παιδιά, ωραία.
0: Έχει πετάξει ο λαός.
1: Αυτές τώρα διακοπές. Αυτό ναι είναι διακοπές. Να έχεις το σκαφάκι σου και να πηγαίνεις από μέρες παραλίες μόνος σου και
0: εσύ
1: να
0: βουτάς. Εσύ θα είχες όρεξη να πας σε απόμερες.
1: Ναι.
0: Πήγαινες από μέρες στην Αττική.
1: Με τι να πω, τι είναι και να σκοτωθώ. Και να πώς να κατέβω.
0: Όχι.
1: Παιδί μου, εγώ θέλω τώρα να είμαι με το σκαφάκι. Το νονού.
0: Γύρω όλοι. Δεν έχει καμιά παράλια, δεν μπορεί.
1: Δεν πρέπει για αυτές.
0: Στην Αθήνα η κύριε Βιέρα.
1: Πρέπει να κατέβεις, να βρεις σκαρφαλός, να γίνεις
0: διαβλοκάτ.
1: Όχι, εκεί πέρα εδώ έχει τη σκαλίτσα, μπαίνει, δεν πηγαίνει σε παραλία. Σταματάνε εκεί πέρα αρόδου, ανεβαίνουν στο σκαφάκι, κάνουν οπ, μπαίνουν μέσα στα καταγάλανα παρθένα νερά, ανεβαίνουν από τη σκαλίτσα, πίνουν το καφεδάκι και ξαναπέφτουνε. Αυτό μάλιστα, έτσι ναι, έτσι κι εγώ. Άρα να πάω, να ζαλωθώ. Γιατί άμα πάω στην ερημική παραλία θα πρέπει να πάρω τον καφέ μου, τον αυτό μου.
0: Βέβαια, έτσι θα πρέπει
1: να ζαλωθώ ένα σπίτι σε τη χελώνα μαζί μου. Και να αρχίσω τώρα εγώ.
0: Σου πάει το χελώνα.
1: Ναι, μου πάει. Και να αρχίσω με τη σαγιονάρα τώρα εγώ. Πρέπει να έχω πάρει αθλητικά, με σκοτωθώ. Να αρχίσω να κάνω κατάβαση. Γιατί έχει βράδυ. Και εκείνο και να πάω.
0: Τι,
1: και να στήσω. Και εκείνο και να βγάλω το τραπέζι. Να βγάλω την καρέκλα. Να βγάλω την αθλητικό. Να βάλω το σαγιονάρα.
0: Να πάρω
1: το τόπι από το βράχο. Για να βάλω το μαγιό μου και εκείνο και τ' άλλο και μετά όλα αυτά για να μπω. Και μετά αφού έχω κάνει το μπάνιο μου και το έχω απολαύσει, μέχρι να μαζέψω και να ανέβω πάνω, έχω υδρώσει, έχω ξεχάσει ότι έχω κάνει μπάνιο. Τίποτα, μπανιέρα.
0: Ναι.
1: Να γαρά.
0: Γέμισε τη θαλασσινό νερό.
1: Ενώ παιδιά με έχει
0: κόψει. Γιατί δεν κουβαλάς με το κουβαδάκι.
1: Τίποτα, νομίζω πρέπει να πάρω ένα σκαφάκι. Μια μαρκούλα. Ένα πριν πρέπει να πάρω.
0: Γιατί δεν θα βαριέσαι. Δεν θα βαριέσαι να το πα, να το δέξει, να το ξεπλένει.
1: Στο κάτω. Jet ski. Πιο εύκολο. Ένα jet ski. Ένα jet ski με το jet ski παίρνει κι άλλο έναν από πίσω και πάτε τα δυο σα. σε ένα νησάκι, όμως γύρω-γύρω. Θα τελωτά.
0: Στο νησάκι πώς θα πας?
1: Στο νησάκι θα πας με το καράβι.
0: Και το τζετζέτσκι.
1: Θα το στείλεις όπως θέλει το αυτοκίνητο, αυτό δεν είναι τίποτα. Και μετά πιάνεις με το τζετζέτσκι και πηγαίνεις στα τελωτά κοντά-κοντά.
0: Το τζετζέτσκι θέλει και από πίσω ματζαφλάρι να το μεταφέρεις.
1: Τι εννοεί, όχι, δεν θέλει.
0: Και πώς το μεταφέρεις για να το βάλεις στο πλοίο να φτάσει στο νησί?
1: Ένα ματζαφλαράκι δεν είναι τίποτα. Θα το δέσω με ένα κοτσαδόρο πίσω. Δεν και σκάφος, πια σιγά.
0: Θέλει μία βάση πιο γερή.
1: Και μετά πηγαίνεις εκεί, εκ του ασφαλούς εννοείται, πηγαίνεις κόστα-κόστα πηγαίνεις. Κάνεις μαγκές. Κόστα-κόστα.
0: Και πιάνεις και κανένα κόστα.
1: Παραλίες,
0: στην προπέλα σου.
1: Ωραίες παραλίες.
0: Απαγορεύεται αυτά μέσα στους λουόμενους.
1: Σου λέω κόστα-κόστα, καμία σχέση με τους λουόμενους, μου λες απαγορεύεται.
0: Γιατί οι λουόμενοι δεν είναι κόστα-κόστα.
1: Θα φύγεις από τους λουόμενους και θα πηγαίνεις μετά. Παιδί μου, άμα κάνεις γύρω-γύρω, υπάρχουν παραλίες που δεν υπάρχει άνθρωπος. Δεν φτάνεις με τα πόδια. Οπότε αυτό λέω κόστα-κόστα. Από εκεί που είναι απρόσιτες με τα πόδια. Και κάνεις και ένα μπάνιο.
0: Και πού το αφήνεις την ώρα που κάνεις μπάνιο?
1: Το δένεις, καλά, εκεί που είσαι. Τι, που το αφήνεις?
0: Πού το δένεις, τι γαϊδουράκι?
1: Έχει σκηνάκι, έχει εκεί πέρα ανάγκη γιούλα.
0: Το τζετσκι έχει σκηνάκι.
1: Κάπου το αφήνεις, δεν μπορεί.
0: Τι να σου πω, παιδί.
1: Ναι, καλέ, μια χαρά. Μια φίλη μου έχει πάρει τζετσκι στα Κύθυρα και το έχει μόνιμα.
0: Ναι, και πού
1: το.
0: Και πώς το μεταφέρει?
1: Με το καράβι, ρε παιδί μου, και με τέτοιο. Και με τα μάξι της. Ενώ το δένει πίσω, δεν είναι τίποτα. Και κάνεις πάρα πολύ ωραίο μπάνιο, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο μπάνιο.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφαιστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι, τι προετοιμασίες κάνετε για το καλοκαίρι. Αγοράσατε μαγιό, αγοράσατε. Φτιάξατε την καλοκαιρινή σας τσάντα με τα αντιλιακά σας κλπ. Πήρατε καπέλο για τη θάλασσα, καινούρια βατραχοπέδιλα. Ή κάποιοι παίρνουν αυτές τις πολυθρονίτσες που είναι πάρα πολύ χαμηλές.
1: Όχι, δεν τρέλες και βρέχεις και το. Και βρέχετε και αμάχη. Εκεί μα βρέχετε και ποπό σου.
0: Ναι, πηγαίνεις μπροστά.
1: Μπροστά και αράζεις. Ωραίο πράγμα.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Εμένα μου αρέσουν βέβαια στην Εύβοια έχει φτηνές οργανωμένες
1: παραλίες. Και στα Κύθυρα έχει πολύ ωραίες.
0: Ναι.
1: Με την ξαπλώστρα σου, ωραία.
0: Ναι,
1: το μαζάκι σου, το τέτοιο σου.
0: Δεν είναι σαν τη Μύκονο που
1: κόσμο.
0: Είναι 100 ευρώ το 70 ευρώ η ξαπλώστρα.
1: Και όχι μπροστινή. Πρέπει να είσαι πίσω, δηλαδή πρέπει.
0: Δηλαδή τι πειράζει αν είναι μπροστινή.
1: Πηγαίνει με τα γιοντά, περπατάς δρόμο, παίρνεις δρόμο, αφήνεις δρόμο, παίρνεις δρόμο.
0: Γιατί και σε αυτές που πηγαίνουμε εμείς.
1: Κοιτάνε όλο τον πισινό στο μεταξύ μέχρι να φτάσει.
0: Ωραία, μια χαρά είναι.
1: Δεν ενώ βάζει την πετσετούλα σου που πηγαίνει εκεί πέρα την ομπρελίτσα.
0: Απαπά, δεν μπορώ. Πετσετούλα, ομπρελίτσα και είναι ταλαιπωρία όπως λες και εσύ, ολόκληρη άμα, διαδικασία.
1: Άμα είσαι μόνος σου, ναι, άμα είσαι παρέα, έχει πλάκα. Άμα είσαι παρέα, έχει πλάκα, είναι ωραία. Και φυσικά πετσετούλα να μην είναι από κάτω. Καμιά φορά που φουσκώνουμε και στρώμα, εμείς τη χαπλώνουμε πάνω στο στρώμα. Γιατί άμα δεν είναι αμόβηση παραλία, εντάξει, μπαίνουν οι πέτρες στα πλευρά σου.
0: Απαπά!
1: Συγκάβορε και
0: είναι ενοχλητικό και
1: δεν παίρνει ένα μερμηγκάκι πάνω σου, έχει γενικά. Ένα με τη φύση γίνεται. Σε μπορεί να πει να μην μπει στο στόμα σου.
0: Και στις πατούσες με ενοχλεί όταν έχει. Δηλαδή φτάνω τα σαγιοναρίδια μέχρι εκεί που αρχίζει.
1: Βάλτε τα παπουτσάκια τα ειδικά.
0: Δεν
1: για τις γαϊούλες που έχουν.
0: Πάντως σαν την άμμο, παιδιά, δεν υπάρχει βέβαια κολοβακτηρίδιο, πάει σύννεφο, έτσι.
1: Ναι,
0: παρόλο που υπάρχουν τέτοιες θερμοκρασίες, αυτά τα κολοβακτηρίδια μπορείς να μου πεις πώς ζουν, πώς είναι τόσο ανθικά.
1: Δεν ξέρω τώρα, δεν έχω κάνει και βιολογία.
0: Να.
1: Μια χαρά εφεκτικά είναι πάντως.
0: Επίσης να κρατάμε παιδιά καθαρές θάλασσες, έτσι. Όσοι καπνίζετε, πάρτε ένα ποτηράκι, βάλτε μέσα νερό, σβήστε το τσιγάρο σας εκεί που θα πετάξετε
1: μέσα στην άμμο. Είναι δυνατόν.
0: Ντροπή τώρα, ότι να είναι μέσα στην άμμο. Τρώει άλλη φρούτο, το γερμά, και πετάει το κουκούτσι μέσα στην άμμο, λες και θα βιτρώσει τη θάλασσα.
1: Εντάξει, το κουκούτσι, εντάξει. Δεν πειράζει.
0: Και πάλι, ούτε και αυτό από τη φτισιά του άλλου.
1: Άλλο από τη φτισιά του, ρε παιδί μου, πάντως είναι κάτι φυσικό το κουκούτσι. Αλλά τα τσιγάρα, τώρα θα βάλεις το τσιγάρο στην άμμο.
0: Τα τσιγάρα, τα ποτάκια, τα ξενύχια. Εμένα μου αρέσουν οι οργανωμένες παραλίες που έρχεται ο άλλος σου, ανοίγει το ροζέ σου, έτσι έχεις κάνει τη βουτίτσα σου και θέλεις λίγο έτσι.
1: Ανάλογα το κάτι έχουν και κόσμο και εκεί πέρα, ρε παιδί
0: να
1: μου.
0: Να πιεις το ωραίο στο αυτό, να έρθει ένα σουσάκι, να έρθει ένα finger food, να έρθει ένα ωραίο τοστάκι. Ωραίο παιδιά, αυτό είναι διακοπές τώρα. Ή να πάρεις, ας πούμε, από το σπίτι σου το τάπερ με τα φρούτα, να τα πλύνεις στη θάλασσα ή να τα έχετε πλύνει.
1: Ωραίο πράγμα και είναι και γλυκό και αλμυρό ταυτόχρονα. Δεν υπάρχει πιο ωραίο από αυτό.
0: Ναι, ωραίο. Όντως, γιατί σε πιάνει μια λιγούρα στη θάλασσα.
1: Βέβαια.
0: Μετά από, δηλαδή,
1: μετά από τον μπανιό, καλά. Ό,τι έχει κάψει, αν έχει κολυμπήσει, το παίρνει στην ταβέρνα.
0: Βέβαια να σου πω ότι και στο κολύμπι μετά τα 25 λεπτά, το ξέρεις αυτό, ότι πρέπει μετά τα 25 λεπτά αρχίζει ο οργανισμός και καίει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Άστο, καλά είμαστε. Το παίρνουμε από πάνω, δεν ακαούμε.
0: Έλα τώρα.
1: Δεν μπορώ, παιδιά, να κολυμπήσω. Μισή ώρα βαριέμαι.
0: Ναι.
1: Είναι πέρα εδώ.
0: Θα το κάνεις σαν γυμναστική.
1: Δεν θέλω να το κάνω σαν γυμναστική. Πέρα εδώ, σαν την τρελή. Άμα πας με παρέα.
0: Να ανοίξουμε παρέα, δε.
1: Και παρέα τα κολυμπάμε καθώ πηγαίνουμε λίγο παραμέσα και το αρχίζουμε και μιλάμε.
0: Ναι, αλλά τα πόδια τα κουνάς και τα κουνάς και γρήγορα.
1: Γιατί να τα κουνήσω γρήγορα, άμα τα κουνήσω γρήγορα θα το ξεστώ έξω από το νερό.
0: Κάμε ρε, ίσα που κες έτσι. Δηλαδή κάνε ποδήλατο, σου λέει μίλα, αλλά κάνε ποδήλατο. ποδήλατο γρήγορο.
1: Σιγά το γρήγορο ποδήλατο.
0: Άμα κάνεις κάθε μέρα από μισή ώρα μπανάκι, μετά από λίγο σφίγγουνε τα. Είδες που η Σάκαρη μωρέ κέρδισε και πήγε και φίλησε τον Μητσοτάκη.
1: Και αποκλειστική.
0: Λέω όταν κέρδισε. Α. Που πήγε και φίλησε τον Μητσοτάκη.
1: Ναι, τσουτσούριασα τώρα εγώ.
0: Έλα, γιατί μωρέ γλυκά παιδάκια.
1: Ναι, ρε, παιδί,
0: είναι να παντρευτούν του χρόνου.
1: Άντε να παντρευτούν κι αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Να παίρνουν σειρά.
0: Τι άλλα, εσύ τι θα κάνεις κανένα shopping τώρα καλοκαιράκι.
1: Ναι, κάτι κάνω εγώ.
0: Από τα μεταχειρισμένα. Ήρθε το τραπεζάκι.
1: Ομορφιά.
0: Ωραίο, ε.
1: Ομορφιά.
0: Και πόσο το πήρες? Τίποτα.
1: Ευρώ.
0: Τέλειο.
1: Ομορφιά, θα το δείξω μετά σε φωτογραφία.
0: Ναι, μου το έχεις δείξει την άλλη φορά.
1: Όχι, θα το δείξω εγκατεστημένο. Πάρα
0: τι
1: πολύ
0: άλλο
1: ωραίο.
0: Έχεις δει.
1: Τι άλλο έχω δει. Πήρα τώρα ένα κεφάλι αλόγου.
0: Να το κάνεις το κεφάλι του αλόγου.
1: Εγώ πάρα πολύ.
0: Εσύ και βάλε και γκέμια και κάνε την Αθηνά ωραία.
1: Κάνε την Αμαζόνα θα κάνω.
0: Να.
1: Έχει ωραία πραγματάκια, έχει μπιρμπιλονάκια.
0: Πόσο το πήρες το κεφάλι αλόγου, μικρό ή μεγάλο?
1: Μεγάλο.
0: Πώ το πήρες?
1: 60. Το έχω, τάχωσα.
0: Εντάξει, μου αρέσει ψυχούλα έχουν 60. Θα είναι από γνωστό μπραντ, φαντάζομαι.
1: Είναι από IKEA,
0: ναι,
1: του 90 συλλεκτικό.
0: Α.
1: Το είχα δει κι αλλού. Όταν βλέπω κάτι, το ψάχνω κι αλλού να δω γενικά τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Και τα πουλάνε 150.
0: Έλα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο όμως η αλήθεια.
0: Από
1: είναι.
0: Τι υλικό?
1: Κεραμικό, κεραμικό, κεραμικό.
0: Α, ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Θα το δείξω μετά.
0: Κεφάλας είναι ή.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ κομψό. Είναι ρέι. Πάρα πολύ όμορφο.
0: Τι είναι το ρέι?
1: Ρε παιδί μου, είναι σαν ρευτός ο τρόπος που έχει γίνει. Είναι πάρα πολύ. Είναι minimal.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Θα το βάλεις στη βιβλιοθήκη.
1: Θα το βάλω. Θα δω. Το πάρω βόλτα μετά και έτσι κάνω. Όταν έρχεται κάτι, το παίρνω βόλτα. Κάνω λιτανία.
0: Δεν σου έχει τύχει.
1: Τα αρέσει και αρχίζω.
0: Δεν σου έχει τύχει όμως. Να σου πω όμως κάτι. Δεν σου έχει τύχει να μην ταιριάζει πουθενά και εσύ είναι υπέροχο. Εμένα μου έχει τύχει.
1: Και εμένα μου έχει τύχει.
0: Και να λέω ότι το πήρα μετά.
1: Και εμένα μου έχει τύχει. Το ξαναπουλάω. Κανένα πρόβλημα. Αλλά αυτό πηγαίνει παντού. Είναι πασπαρτού. Είναι εύκολο δηλαδή. Μου έχει τύχει με ένα πράγμα που, με κάτι μπουκάλια. Πολύ ωραία. Τα είχα αυτά όπως τα αγόρασα. Τα είχα. Τη μαμά μου. Πάρα πολύ ωραία. Με ένα καταπληκτικό χρώμα γαλάζιο. Από αυτά που είναι διπλό γυαλί που είναι από τη Μάλτα. Γιατί από εκεί τα είχε φέρει. Πανέμορφα. Παιδιά.
0: Ουράνο ήταν αυτά. Όχι,
1: θα τη βρω. Είναι μια ειδική τεχνοτροπία που κάνουν στη Μάλτα και είναι εξαιρετικά. Πανέμορφα.
0: Τα πούλησε και αυτά.
1: Όχι, όχι. Τα πουλάω. Τα αγαπώ και είναι και την ομάδα μου και δεν θα τα πουλήσω. Λοιπόν, τα βλέπει και τα χαζεύει. Τα είχα πάρει και είχα πάει. Στη βιβλιοθήκη δεν πήγαινε. Στο τραπέζι. Τελικά τα έχω στην αποθήκη. Δεν πάνε πουθενά. Πάνε στο σπίτι στα κύθυρα, α πούμε. Αλλά τώρα στο σπίτι στα κύθυρα που είναι Airbnb. Να τα βάλω αυτά να σπάσετε που δεν θέλω. Οπότε τα έχω στην αποθήκη και κάθονται εκεί πέρα και κοιμούνται. Πανέμορφα.
0: Κάποια στιγμή που κρίμα. Θα πάτησε εσύ στο σπίτι στα κύθυρα, τα κύθυρα ποτέ δεν θα τα βρούμε. Θα τα βάλει.
1: Αυτό.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Έλα, μπαίνω τώρα σε σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Γκάτζο Ντίλο στην πλατεία Δεξαμενής. Ελληνικό τραγούδι του 50 και του 60, περασμένο μέσα από τη Gypsy Jazz. Ένας ήχος που κινείται ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι. Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Κιούσης.
2: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, ένας Γάλλος λέει ήθελε να κάνει το γύρο του κόσμου της Ευρώπης με το ποδήλατο και τον έβγαλε το GPS στο σεφύρι,
0: ναι,
1: και του φάγανε το ποδήλατο.
0: Του το κλέψανε.
1: Όπως βλέπεις μπήκε στα κατεχόμενα, λες.
0: Ζήσε το μύθο σου στο σεφύρι.
1: Το κάνανε οι Ρωμά. Τώρα λέει θα έχει πουληθεί το ποδήλατο. Ψάχνει,
0: ναι,
1: το ποδήλατο αυτός ο δόλιος.
0: Έλα,
1: έλα
0: ρε παιδιά, ήθελα να κάνει το γύρο της
1: Ευρώπης. Πρέπει να κατέψει να πάει να πει κανένα νερό μέχρι να ανέβει. Δεν βρήκε ούτε σέλα ούτε ποδήλατο. Τερόδες, τελειώσαμε.
0: Λοιπόν, η τράτα του του σε ήχη. Μήκους 136 μέτρων.
1: Και, τράτα,
0: και αξία 400 εκατομμυρίων δολαρίων.
1: Ωραίος ο Σεΐχης.
0: Με βοηθητικό σκάφος κατέβηκε ο Σεΐχης στα σύμβολα. Και έγινε χαμός, λέει. Είναι ο ιδιοκτήτης της Manchester City.
1: Μοίρασε κανένα ρολεξάκι ή έτσι.
0: Όχι.
1: Ξέρω σφύρι την έβγαλε.
0: Έχει πολλά έξοδο ο Σεΐχης τώρα. Λοιπόν,
1: έλα σου γονέα τρομερά.
0: Τι έγινε.
1: Αλεξάνδρου και Ρία Ειρηνίδου ξεκίνησαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
0: Έλα και το κεφ, παιδιά. Δεν μου λες κάτι.
1: Δύο μαζί δεν βγάζουν
0: IQ. Η Τούνη έχει τρελαθεί. Η οποία βγάζει χρήματα και τα κάνει έτσι και κάνει αέρα με τα χρήματα.
1: Σου είπε το κορίτσι, εξήγησε. Είναι 4,5 ευρώ. Είναι του Μπαλινέζικο.
0: Ναι, αλλά ντροπή ρε παιδιά.
1: Ντροπή.
0: Τρώει από κάτω πολύ βρυσίδι.
1: Τι να κάνω, τι νοιάζει καθόλου, σου λέει εγώ.
0: Βέβαια και εγώ που έβαλα ένα βίντεο
1: σε
0: ένα βίντεο έναν που κουνάει τον πισινό του. Γέμισε haters από κάτω.
1: Τι και τον κάνει τον κουνάει, δηλαδή.
0: Είμαστε σε ένα κλαμπ στη Μύκονο. Α το δείξω μετά. Δεν πιστεύει ότι η Σακύρα σε άντρα αυτό.
1: Μια χαρά, ο Σακύρος.
0: Ναι, και λέει γιατί το έβαλε και αυτό και δεν τρέπεσαι που έκανε τέτοια ανάρτηση και τι να ντρεπώ. Παιδιά, σε ένα χώρο δημόσιο που κάποιο χόρευε. Εγώ το βρήκα και πολύ γαριτωμένο. Για πες.
1: Λοιπόν, και πάρε διακοπές και περνάνε, λέει τέλεια.
0: Ποιο καλέ.
1: Ο Ειρηνίδου και ο Αλεξάνδρου. Αφού σου λέω, αν του βάλει όλου και του δύο μαζί,
0: ναι.
1: Δεν περνάνε το βασικό, την βαθμίδα του IQ.
0: Συνεννόηση μπουζούκι.
1: Ειδικά αυτή είναι λίγο, τόσο παντό, όλα καλά.
0: Η Ελληνίδου πάνω.
1: Κάνε στην ημέρα τα παιδιά, αυτό μας νοιάζει και όλα τα άλλα.
0: Ο Αλεξάνδρου τι δουλειά κάνει τώρα.
1: Δεν έχω καταλάβει.
0: Σύντροφος της Ελληνίδου.
1: Τι influencer. Κάτι έχει και ένα μαγαζί.
0: Όσο ήταν με την Τούνη, το καταλαβαίνω, ήταν ένα ζευγάρι influencer.
1: Όταν ήταν με την Τούνη ήταν facilitator της influencer. Τώρα δεν ξέρω τι κάνει.
0: Facilitator ήταν.
1: Ναι.
0: Που λένε βασιλικότερος του βασιλέως αυτό.
1: Απ' την άλλη Καριστιανού, ναι, απαραίτησε από το κόμμα της, φεύγουν στα ποντίκια.
0: Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα.
1: Στα μάτια μου έπεσε, λέει, από το ύψος το οποίο την είχα τοποθετήσει, είπε ο τελευταίος που έφυγε.
0: Κάτσε τώρα, να σου πω, βγήκε και ένα σπιτάκι που έχει πάρει από φαν. Είπε ότι δεν ήταν δικό μου, ήταν του συντρόφου μου κλπ.
1: Άστα να πάνε.
0: Ναι. Γενικώς.
1: Δύσκολα τα πράγματα. Δεν τις έχει κάνει καλό η ανασχόληση με την πολιτική, παιδιά.
0: Είδες που ήταν τόσες Φεράρι βρέστο στην Παρό. Που έσκασε, παιδιά, ένα κρουαζιερόπλοιο άνοιξε από κάτω η καταπαχτή και βγήκανε, λέει, όλες οι Φεράρι. Και όλοι οι ιδιοκτήτες της Φεράρι είχαν έρθει, όλοι μουράτοι από τα διάφορα μέρη του κόσμου, ιδιοκτήτες της σύναξη ιδιοκτητών της Φεράρι.
1: Α, κάνανε ιβεντάκι.
0: Τι,
1: και φέρανε τις Φεράρι τους.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, όταν έρχονται οι Φεράρι δεν το λες ιβεντάκι.
1: Εντάξει, κάνανε ένα event που είπαν θα μαζευτούμε με τα αυτοκίνητά μας στην Παρό.
0: Ναι, και μετά μπήκανε τα αυτοκίνητα μέσα πάρη και πήγανε στον Άφλιο και εκεί τις βγάλαν τις Φεράρι να πάρουν τον αέρα τους. Παιδιά, να σας πω κάτι, εμένα τα αυτοκίνητα αυτά δεν μου αρέσουν. Ανοίγει πόρτα προς τα πάνω, δηλαδή λες και είσαι το κόριτσι του James Bond. Είναι πάρα πολύ χαμηλά αυτοκίνητα.
1: Βρε, αυτό εγώ να το πουλήσω.
0: Εκεί στα μεταχειρισμένα το πουλήσω και αυτό.
1: Θα το πουλάγα σε κάτω βαταγγελία, θα έρχονται κάτι τέτοιο. Πλούσιοι θα φτιαχνόμουν εγώ, κουκλάκι ζωγραφιστό.
0: Οι πλούσιοι δεν έχουν ανάγκη να αγοράσουν μια μεταχειρισμένη Ferrari.
1: Υπάρχουν ψώνια που δεν μπορούν να πάρουν την καινούρια και παίρνουν μεταχειρισμένη. Πού το ξέρεις εσύ. Έχεις καμία πουλήση και το καπαρετάλα.
0: Όχι, δεν αγοράζουν έτσι.
1: Από
0: που να είναι.
1: Δεν είμαι εγώ από που να είναι. Κάποιος θα μου την έχει κάνει δώρο εμένα. Θα έχω φτύσει αίμα εγώ. Και μισή και τι άλλο θα έχω φτύσει. Να μην σου πω.
0: Το άλλο είναι πιο.
1: Τέλος πάντων, όλα καλά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και η Μπόμπα ξέφρενο γλέντι για τα γενέθλιά
0: τη.
1: Δήλες στο TikTok βγήκε ο Τανιμανίβης, είπε μωρό μου, αγάπη μου, λατρεία μου, τα πιο ευτυχισμένα χρόνια της ζωής μου μαζί σου.
0: Αυτά όταν ακούς τέτοιο είναι
1: εντάξει.
0: Κοντά άλλα πράγματα. Παιδιά, όταν ακούω πολλές αγάπες και λουλούδια λέω όχ, έρχεται είναι, η επόμενη φάση.
1: Δεν χρειάζεται να το διαφημίσεις τόσο πολύ, είναι γεγονός, αλλά εντάξει μπορεί και κάποια από αυτά που διαφημίζονται να ισχύουν.
0: Μα.
1: Λοιπόν, το jet ski θέλει για να το μεταφέρεις. Τρέιλερ το οποίο θέλει δική του άδεια, ασφάλεια, πινακίδες.
0: Να τα!
1: Α, στο Έλληνα καλύτερα βρες ένα πλούσιο φίλο με δικό του κότρο. Έχω μια φίλη που έχει. Jet ski.
0: Αφού θέλει μεταφέρεται, δεν μπορεί να του βάζει ένα γάτζο και να το μεταφέρει. Πώς στηρίζεται αυτό.
1: Έχει τρέιλερ, σου λέω η κοπέλα. Τώρα αν έχει δική άδεια κλπ. Την έχει βγάλει σίγουρα.
0: Και αυτό το jet ski δεν στηρίζεται. Δηλαδή πρέπει μετά.
1: Ότι έχει τρέιλερ έχει, σου λέω η φίλη μου αυτή.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να το αφήνει στη θάλασσα.
1: Το δεν ξέρω από το αφήνει. Δεν τσ' έχω κάνει τέτοιο. Σίγουρα το έχει δύο χρόνια και έχει ακολουθήσει την
0: και ναι, και θα το έχει στο σπίτι τη. Κάθε μέρα το πηγαίνω φέρνει.
1: Δεν ξέρω αν το έχει σπίτι τη, ρε παιδί μου, ή που το έχετε. Ούτω ή άλλω μένει πάρα πολύ κοντά στη θάλασσα, οπότε δεν ξέρω.
0: Να. Και γιατί θα γίνει σαν το ποδήλατο του κύριου από τη Γαλλία. Το jet ski και εντωμεταξύ στοιχείς και πολλά χρήματα. Δεν είναι φτηνό.
1: Όχι, δεν, αλλά λέμε ότι είναι το πιο οικονομικό μέσο. Αν θε να πα σε μια παραλία με ένα φίλος ή μια φίλη σου.
0: Θα πάρω μια ψαρόβακαρκα, μωρό μου. Ξέρετε το πιο φτηνό.
1: Ναι.
0: Ένα κανό.
1: Επίσης φτηνό είναι να πάρεις ένα ποδήλατο, φαλάσεις, το νοικιάζεις δηλαδή και κανένα δύο ώρο.
0: Ναι,
1: να πας εκεί από πίσω, αλλά μετά πώς γυρνάς είναι το θέμα. Αν πιάσει, αν αλλάξει ο καιρός, καλά το είχαμε πάθει.
0: Και αυτό πώς σταθεροποιείται, δεν σταθεροποιείται στη θάλασσα.
1: Έχει, ρε παιδί μου, έχει ένα σκηνάκι που κάπου με τέτοιο που το φτώνεις. Πώς δηλαδή αυτοί που τα νοικιάζουν δεν τα έχουν και είμαι στη θάλασσα, πώς τα έχουν.
0: Όχι, κάνουν βόλτα και γυρνάνε. Δεν τα αφήνουν στη θάλασσα.
1: Δεν τα αφήνουν, αλλά μέχρι να τον νοικιάσει κάποιο αυτά είναι αλλαγμένα. Δεν περιμένουν στο έλεος του ανέμου, κάπου τα δένουν, σου λέω.
0: Ναι, είναι επαγγελματίες και έχουν ένα κουτσαδόρο.
1: Αυτό. Τα βγάζεις, ρε παιδί μου, δεν είναι και τίποτα να το σπρώξεις αυτό. Είναι αστείο. Δεν το έχω σπρώξει και το λέω.
0: Να
1: το σπρώξεις να βγεις στην άμμο. Δεν είναι τίποτα. Και είναι πολύ ωραία. Είχαμε νοικιάσει μια φορά και είχαμε πάει σε μια παραλία από πίσω από μια άλλη για να, που ήταν πολύ κοντά. Μετά άλλαξε ο καιρός για να γυρίσουμε.
0: Και τι έγινε.
1: Γυρίσαμε, αλλά κάναμε, ήμασταν τέσσερις άνθρωποι, κάναμε
0: αναδύο
1: πετάλι και αλλάζαμε, μας είχαν πιαστεί τα μούτια.
0: Ωραία, μετά, καλή γυμναστική.
1: Μετά μπήκε ένας και κολυμπούσε γρήγορα που είχε δύναμη και μας έστω που έχουν προς τα έξω.
0: Α, ωραία.
1: Είδαμε το χάρο με τα μάτια μας.
0: Τόσο πολύ.
1: Γιατί άλλαξε καιρός, ναι. Α, το είχαμε νοικιάσει για δύο ώρες για προλάβα, πάμε και να γυρίσουμε. Και φτύσαμε μόνο το να γυρίσουμε. Ενώ πήγαμε, είχαμε και τον άνεμο πίσω μας και πήγαμε κουκλάκια. Σου λέω, ήταν, δεν το ξανακάναμε, τελειώσαμε. Αυτό ήταν.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό είναι ωραίο να το πάρεις, να ανοιχτείς λίγο, έτσι, εκεί που δεν είναι, υπάρχει πια κόσμος και να κάνεις βουτιές από αυτό. Βέβαια, εντάξει, για να ανέβεις, με να νοιάζει ο πισινό σου, αλλά. Ήταν και τα μούτια σου, αλλά τέλος πάντων.
0: Όντως, παιδιά, και γλιστρά.
1: Ναι, ναι, άστο. Σε τραβάνε, σε κάνουν, σε ράνουν. Είχα γυρίσει από το τράβηγμα, βγήκε και κάποιο ψηλή. Θα πάρει πέντε πόντους. Τραβάγανε πόδια, χέρια, μελάνια στα τα μούτια.
0: Τα τσαούλια σου.
1: Ήταν κακοχία, νομίζανε μετά. Αφού μετά πήγαμε, είχαμε πάει το βραδάκι να φάμε και φόραγα στο τσάκι, είχαμε μελανιές και με κοιτάγανε ότι πρέπει να πέρασα μια σεξουαλική βραδιά. Νομίζανε ότι πρέπει κάποιος να μην είχε επιπηλήσει, να μην είχε τσακίσει. Και λέω, παιδιά, το ποδήλατο είναι, μην τρελαίνεστε. Δεν ήταν σεξ.

0: 4. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
1: Αριστερά.
0: Ένας να μου μιλάει.
1: Εγώ, δεξιά.
0: Γιατί εσύ,
1: αριστερά.
0: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
1: Δεξιά.
0: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
1: Αριστερά.
0: Δεξιά.
1: Αριστερά.
0: Δεξιά.
1: Αριστερά.
0: Δεξιά.
2: Μονοθέσιο.
3: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76100.
4: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

0: Ski Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Κάνα μπορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίσεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

Καλό απόγευμα, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Σήμερα το άλμπουμ θυμάται. Θυμάται ακόμα μια φορά, όπως κάνει πάντα άλλωστε. Τραγούδια που αναφέρονται σε αναμνήσεις και κάθε ανάμνηση που γίνεται τραγούδι αναφέρεται συνήθως σε κάποιον παλιότερο έρωτα. Και τον έρωτα θα το τραγουδήσουμε απόψε. Απλώς αυτό θα γίνει στο δεύτερο μέρος. Στο πρώτο μέρος έχουν το λόγο οι αναμνήσεις. Να συστηθούμε πριν από οτιδήποτε άλλο. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Και όλοι εσείς θα είστε η εκλεκτή μας παρέα για το επόμενο δίωρο. Ήταν ο Γιάννης Πάριος στην αρχή που δηλώνει «Ακόμα σε θυμάμαι». Είναι ο Γιάννης Πουλόπουλος που λέει «Μια φορά θυμάμαι, μ' αγαπούσες».

του Γιάννη Σπανού και του Γιώργου Παπαστεφάνου, το τραγούδι που το μάθαμε πρώτη φορά με τη φωνή της Αρλέτας. Εδώ το απέδωσε εξαιρετικά ο Γιάννης Πουλόπουλος, που κι αυτός ουσιαστικά από το νέο κύμα προέρχεται. Πάμε σε μια πιο πρόσφατη ανάμνηση. Ένα θυμάμαι που τραγουδούσε ο Χρήστος Τιβαίος στο Μεγάλο Θυμό, σε μουσική Βασίλη Δημητρίου.

οι αναμνήσεις και οι θύμησες συνεχίζονται εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Το κυριακάτικο άλμπουμ είναι ορθάνυχτο και θυμάται. Θυμάται λόγια, μουσικές, ερμηνείες, εικόνες και εποχές. Τώρα που αναφερθήκαμε στις εποχές, ας πάμε και σε κάποιες αναμνήσεις του φθινοπόρου. Ο Γιώργος Μαρίνος πρώτα και ο Κώστας Καράς μετά θυμούνται έρωτες και χωρισμούς του Σεπτέμβρη.

0: 90,1.
1: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο, α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο δολογώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κώστας Καράς στο τραγούδι του Γιάννη Σπανού και του Γιώργου Παπαστεφάνου, κλίμα φθινοπορεινό φτιάξαμε με αναμνήσεις από μεγάλους έρωτες περασμένων ετών. Εσείς παραμένετε εδώ, στο άλμπουμ της Κυριακής, με τον Θανάση Αθανασόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο μας και τον Βασίλη Κρυμπά να επιμελείται και να παρουσιάζει. Πολλούς χαιρετισμούς στα πέρατα της Ιφιλίου και παρακάτω, η Κέτη Χωματά θυμάται.

Στις αναμνήσεις της ζωής μας ταξιδεύουμε σήμερα, ξεφυλίζοντας τις σελίδες του προσωπικού μας άλμπουμ, αφήνουμε την Γκέτι Χωματά στις αναμνήσεις της και πάμε στις αναμνήσεις της Δήμητρας Γαλάνη, αλλά και της Χριστιάνας που έρχονται ευθύς αμέσως. Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, γιατί πάντοτε υπάρχει λόγος.

Θυμόμαστε λοιπόν μέρες, νύχτες, χρόνια, εποχές, αλλά κυρίως θυμόμαστε ανθρώπους που κάποτε υπήρξαν κάτι το πολύ σημαντικό μέσα στις ζωές μας. Όλοι αυτοί που έγραψαν ιστορία στους προσωπικούς μας έρωτες έγιναν αφορμή για να γραφτούν και πολλά τραγούδια σαν αυτά που παρελάβουν απόψε από το άλμπουμ της Κυριακής. Εδώ συναντάμε τον Νίκο Νομικό.

0: τις βραδιές.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
3: Η ώρα είναι 6:30.

Τέλη δεκαετίας 70 και ο Νίκος Νομικός ήταν ένα αστέρι που γεννιόταν εκείνα τα χρόνια. Πάμε ακόμα πιο πίσω στην εποχή των Olympians. Γιατί μην νομίζετε, και τη δεκαετία του 60 υπήρξαν μεγάλοι έρωτες που έγιναν και αυτοί ανάμνηση και τραγούδι.

Αυτή ήταν η ανάμνηση με τον Πασχάλη, τότε που ήταν ο τραγουδιστής των Olympians. Τη συγκεκριμένη ανάμνηση τη θυμόμαστε και με τη φωνή του Τόνι Πινέλη, του γνωστού Ιταλού τραγουδιστή που έκανε μεγάλη καριέρα εδώ στην Ελλάδα. Αλλά τώρα θα πάμε αλλού. Όχι μακριά από τη φιλοσοφία των Olympians, ούτε από τη φιλοσοφία του Τόνι Πινέλη. Πάμε στη Βίκη Λέανδρος και στη Μπέση Αργυράκη. Έχουν και αυτές τις αναμνήσεις τους να διηγηθούν.

κρατάμε τις αναμνήσεις και αλλάζουμε ύφος, πάμε σε κλίμα ελαφρώς λαϊκότερο, τότε που ο Γιάννης Πάριος τραγουδούσε «Θα σε θυμάμαι» σε μουσική Γιάννη Σπανού και στίχους Πυθαγόρα. Και αμέσως μετά θα έρθει και η Χαρούλα Αλεξίου σε τραγούδι του Μάνου Λοΐζου και του Μανώλη Ρασούλη.

0: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
1: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
0: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
2: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
3: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Στο τελευταίο τέταρτο της πρώτης ώρας μας και οι αναμνήσεις ήδη έχουν φτιάξει ατμόσφαιρα. Αυτή την Κυριακή το άλμπουμ τραγουδά θύμησες. Οι αναμνήσεις, πείτε το όπως θέλετε. Ενώ στη δεύτερη ώρα τα τραγούδια μας θα έχουν ξεκάθαρες αναφορές στον έρωτα. Προς το παρόν ο Δημήτρης Μητροπάνος μας λέει «Μια ζωή σε θυμάμαι να φεύγεις».

Τουτάκι μου Σαφίρι από το 1977. Ακόμα μια ανάμνηση, όχι η γλυκιά ανάμνηση βέβαια, ήταν ο Δημήτρης Μητροπάνος που θα δώσει σκυτάλι στο Στράτο Διονυσίου για ένα τραγούδι του Γιάννη Παλαιολόγου και του Ανδρέα Σπυρόπουλου από το 1982.

Μιλάμε για φινάλε πρώτης ώρας. Όταν μιλάμε για αναμνήσεις, θυμόμαστε ασφαλώς και τη Δούκισσα σε ταινίες με τον Τόλι Βοσκόπουλο. Κάτσε να δεις τώρα πώς λεγόταν εκείνη η ταινία με τα άφθονα τραγούδια που η Δούκισσα κλείστηκε σε μοναστήρι. Νομίζω ναι, Συντρίμια τα όνειρά μας. Εδώ λοιπόν οι αναμνήσεις και επιστρέφουμε να τραγουδήσουμε τον έρωτα στις παρουσίες και τις απουσίες του.

0: ώρα είναι 7.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
10: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
9: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
10: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
9: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
11: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
15: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1.

0: Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
3: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιρεών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76100.
4: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
6: You're listening to the sounds of the premier mixtape DJ.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα. Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
3: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Βρούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού? Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για αμαία.
8: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
10: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
9: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
11: Και τέρμα η σπατάλη.
12: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
9: V-Timer και ξένιασε.
13: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: 120 λεπτά ασταμάτητης αγαπημένης μουσικής από τον Θοδωρή Παπαγιανόπουλο.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
5: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
7: 13 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
8: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: FM 93.4.
1: Αν γυρέψουν οι καημοί τραγούδια ξεχασμένα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

έρχεται ο Απρίλης, αχ καραδούλα μου. Να κι ο Μάης είναι φουλά μου. Δίχως τραγούδι

FM 93.4.

0: FM 93.4.
1: Λες ακούω γιατί έχει πολύ άλλο.

ώρα είναι μία. Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Γεια σας κοπέλα.
1: Max FM 93.4.

Η ώρα είναι 2. Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

Κυρά μου, εμείς οι δύο είχαμε το έλα και το σ' αγαπώ. Όμως μας έμεινε μόναχα η συγγνώμη.

Η ώρα είναι 2:30. Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

ζηλέψεις. Εσύ ζήλεψες. Νόμιζα πως θα με παρατούσες, μα δεν το έκανες, μα δεν το έκανες.

άκουσε τη φορά που λέρωσα την ταπετσαρία του αυτοκινήτου σου με κρέμα φράουλα. Νόμιζα πως θα με χτυπούσες, αλλά εσύ δεν το έκανες. Θυμάσαι τη φορά που ξέχασα να σου πω πως ο χορός ήταν επίσημος και εσύ ήρθες με το blue jean.

0: γύρισες.
1: Max FM 93.4.
2: Για την αγάπη έγινα γίγας και με πάτησα. Για την αγάπη έγινα ρόμπα με πουά.